0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: 989
2: Σφαίρα.
3: Πρωινό Σφαίρα.
4: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου. Γιατί πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
3: 6 με 7, 8, 9, 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Όλα είναι μουσική.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
3: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
2: Κουμπί.
3: Φέρτε να στο ράψω.
4: Μανούλα.
2: Μάνα.
1: Έξι με
5: 8, 9, 10.
1: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
5: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
2: Και
1: είναι σαν τη Χαλκιδική.
2: Τι εννοείς?
1: Δεν έχει.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
0: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
2: Γρηγόρη,
3: έλα.
2: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
3: Πανικόβλητα.
2: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
4: Το χρόνο μας.
2: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
3: Τι?
2: Λεμονάδα στη Ρόδο.
4: Φανταστικό. Έλα.
3: Πού τα σκέφτεσαι βρε
2: Αντιμή? Άσε τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
3: Και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
2: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
3: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
4: Τι μάρκα είναι?
3: Τι είναι?
2: Mercedes.
3: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
4: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
1: 6 με 7, 8, 9.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι,
1: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
2: Τι να λέω.
3: Έχεις πάρει σκυλί.
1: Πήραν. Παιδιά μου το. Κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι. Το βρήκα σε ένα. Τέλος πάντων, ένα ψηλό παρατημένο ρε παιδί μου. Κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι, δεν το... είναι μαγκωμένο.
3: Πού θα το πάει?
1: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
2: Τι όνομα?
1: Φλάση.
4: Το πιο διάσημο κόλλεϊ του κόσμου επιστρέφει.
3: Το τι είχες βρει και ήχο.
2: Το τι βρήκαμε.
3: Δεν τον αντέχω.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Σφαίρα Radio.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Όλα είναι μουσική.

0: σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι!
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
2: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι παιδιά μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
3: Πραγματικά. Συμπλήρωματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης.
2: Πάστας.
1: 6 με 7,
4: 8, 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα!

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έτσι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Σφαίρα 102,2. Για τυχείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
6: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
7: Αρχίζει.
8: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Μητέρα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.

στο χάος σου να αφήσεις ανοιχτό ένα παράθυρο. Κι όταν σαν χάος σου να αφήσεις

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl...
5: 9.89 σφαίρα.
6: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα στο Σφαίρα 989.
10: Ευκολία σου λέω.
11: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Ζήσουμε τις διακοπές,
14: αυτός είναι ο σκοπός!
13: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
14: και άντε και φυλάκια!
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
20: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
21: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
22: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό

0: ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή, αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Plus. Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
9: Αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Σφαίρα 989.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
14: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
15: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
14: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
14: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
16: Δυνατά.
3: Στοιχείο.
17: Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα. Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
18: Ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
22: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
23: Έλα ρε παιδί μου.
24: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
25: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
26: Να το προσκυάσω.
27: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
28: Γιώργος Διαλός.
29: Πόπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
30: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
31: Νάνση Αδωνή.
32: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
33: Παναγή Τζορτζάτο.
34: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
35: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
36: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλού.
37: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
38: Ένα, τρία, δύο,

0: Έλα, να με κι εγώ εδώ.
1: Να με, λέει. Τι να με, ρε.
0: Έτσι ονομάζεται πλέον το πρωινό. Να είμαστε. Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Πέμπτη 9 του μηνός. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι πραγματικότητα η πρώτη τελευταία μέρα αυτής της εκπομπής που με το ζόρι βγαίνει από εδώ και πέρα, εδώ και αρκετές μέρες. Είναι αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Είναι ο Γιώργος Γιαννός που φτιάχνει καφέ στη γωνία.
1: Είμαι και εγώ και είναι και ο Νίκος Καλούδης και είναι και ο Γιώργος Οδεσίλας στο στούντιό μας στην Αθήνα, ο ανταποκριτής μας.
0: Τέλεια. Λοιπόν, εδώ από το Ρόδος Παλάς, από την υπέροχη Ρόδο, από το Δεκάνησα, στέλνουμε μήνυμα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο που ακούνε Σφαίρα 102,2. Καλημέρα, καλημέρα. Ξεκίνημα για μια εβδομάδα που ξέρετε ότι πάντα σας λέμε την αλήθεια. Ουσιαστικά είναι τα πουμινάρια μιας εκπομπής αυτό που ακριβώς συμβαίνει με εμάς αυτές τις μέρες. Θα μας συγχωρέσετε λόγω πάλι μιας πολύ δύσκολης χρονιάς αυτού του ξυπνήματος της 6 και του Παναγίου στις 5 και για να έρθει πιο νωρίς και
2: διάφορα άλλα. Παναγίου τώρα τα έχει σταματήσει αυτά.
1: Μαζικά μου, 5 μέρες. Ούτε.
2: 5 μέρες, ξέρει, είναι 5 μέρες.
0: Λοιπόν, ο Παγκράτιος.
1: Αύριο που είναι η τελευταία μέρα, λέω να έρθω 6.
0: Ο Παγκράτιος γιορτάζει σήμερα. Ο Παγκράτιος, και θέλω να πούμε και για το αύριο να πούμε λίγο κάτι, γιατί έχουμε ετοιμάσει με τον Νίκο. Ήδη δουλέψαμε πάρα πολύ χθες.
2: Τι έκανε
0: εσύ? Εγώ δεν έκανα κάτι. Ο Νίκος έκανε. Εγώ τον έβλεπα πολλά που έκανε κάτι. Παρατηρούσα ότι είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ.
2: Γιατί με τη δική σου λογική, επειδή κάποια στιγμή ήμουν κοντά σας και εγώ δούλεψα.
1: Γιατί εγώ που σας άκουγα. Και άκουγα τον Νίκο να βρίζει ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή.
0: Ναι, να πούμε ότι τι ακριβώς αύριο θα παιχτούν τα 10 τραγούδια που ψηφίσατε εσείς από το Sfera Voice, από αυτή την υπέροχη στήλη που πάρα πολλά παιδιά έστειλαν τραγούδια και θα ακουστεί αύριο. Τώρα δεν τα συζητάμε, απλά αύριο να ξέρετε θα ακούσετε τη δεκάδα έτσι ακριβώς όπως επιλέχθηκε από εσάς, τους ακροατές, και λίγο αργότερα θα επιλεγεί και από εμάς. Το πρώτο τραγούδι μέχρι και το δέκατο. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Τελειώσαμε καλά, πότε ήρθατε?
0: Μια χαρά, ορίστε, καλά. Είμαστε έτοιμοι για το σαν σήμερα. Παρακαλώ, σαν σήμερα 9 Ιουλίου 2026. Τι έγινε μια τέτοια μέρα πριν πολλά πολλά χρόνια?
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
3: Σας σήμερα, μεγάλη μέρα για την Αγγλία, το 1540, ακυρώνεται ο γάμος του βασιλιά της Αγγλίας, του Ερίκου,
0: γιατί,
3: του 8ου,
0: γιατί?
3: Με την τέταρτη σύζυγό του, την Άντε Κλέβ, επειδή...
0: Με την τέταρτη?
3: Την τέταρτη, επειδή πλανήθηκε από την ομορφιά της.
0: Α, νομίζω...
3: Συνήρθε αυτός, λέει, γιατί... εγώ με σένα...
2: Παιδιά, δεν θυμάστε την περίπτωση.
0: Όχι.
3: Ήταν όμορφη αυτή πολύ και τον παραπλάνησε, λέει.
0: Δηλαδή, τι, και πώς, και μετά, δηλαδή,
3: γιατί πάνω και στο... το έπαιζε και ήταν όμορφη.
0: Ναι, και στο γάμο πάνω, ναι. Τι είπε, δεν γίνεται το γάμο?
3: Εγώ με σένα.
2: Θυμάστε την άλλη περίπτωση.
0: Βρε μαϊμού του Φαραώ.
3: Ναι.
2: Με τη μαϊμού του Φαραώ που είχε παραπλανήσει τον άντρα της.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
2: Ναι. Και που ήταν πάρα πολύ άσχημη.
3: Ξεβάφτηκε, παιδί μου, τα είδε όλα. Όλους.
0: Ναι, νομικά ισχύει, ας πούμε, αν πας σήμερα στο δικαστήριο και πεις ότι, ρε παιδί μου, παραπλανήθηκα από την ομορφιά της. Θέλω να χωρίσω.
3: Δεν στο πριν και το μετά του λες. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.
2: Εγώ είδα αυτό.
0: Τι είναι αυτό.
2: Καλημέρα, Αντώνη.
3: Λοιπόν, 1816 Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Μεγάλη μέρα σήμερα για την Αργεντινή. Θα έχουν γιορτές εκεί πέρα και για το Μέση και για την ημέρα της ανεξαρτησίας.
0: Λοιπόν, επειδή δεν ήμουν χθες. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ για αυτό που έπαθε η Αίγυπτος. Εντάξει, τώρα ξέρω ότι όλοι είσαστε μέση και μπούρδες.
1: Εγώ είμαι Ρονάλντο, Γρηγόρη.
0: Τι? Άσε με, ρε Νίκο, τώρα. Άσε το. Ναι, ρε, για την Αίγυπτο.
3: Έλα τώρα και αυτή η εμφανίστηκαν.
0: Ρε, είσαστε, ρε, είσαι στο σύστημα μέσα.
3: Τροπή δεν είχανε. Ναι. Πώς θα πουλήσουμε, πώς θα πουλήσουμε
0: μέσα παπούτια. Μέσα στο σύστημα είσαστε.
2: Παιδιά,
0: σύστημα.
2: Δεν έχω καταλάβει τι λέτε, αλλά ανάμεσα σε ποιες χώρες είμαστε.
3: Άλλο να σου πουλάει το παπούτσι ο Μέση και άλλο ο Απλού.
0: Δεν πουλάμε. Αίγυπτος Αργεντινή.
3: Δεν μπορώ να το
2: Αργεντινή.
3: Πω.
0: Αίγυπτος Αργεντινή μέχρι το 80-2-0.
2: Αργεντινή
0: και
2: είμαι.
0: 3-2.
2: Αργεντινή.
1: Άντε μας, μωρέ, Γρηγόρη. Άντε, μωρέ.
3: Έλα τώρα.
1: Έλα,
0: το σύστημα να πούμε.
1: Μια ζωή την έχουμε.
0: Θα αφήναν, μη φωνάζει. Θα αφήναν το παγκόσμιο κύπελλο χωρίς το Μέση ακόμα λίγο.
3: Όχι.
0: Ποιος. Τα κύρωσε τον γκολ το 0-2 το πρώτο. Τι σημασία έχει, θα ήταν 0-3. 0-3 θα ήταν και θα ήταν τελείως διαφορετικά.
3: Μα τους είπα ότι γιατί τους λέει μη στεναχωρήσεις, θα ξαβάλλετε κι άλλο γκολ.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη παιδιά, εγώ με Ρονάλντο.
3: Και αύριο μέρα είμαι. Σου ρε, την πού μωρέ.
1: Σου.
3: Με έκανε μπου, αλήθεια.
0: Ξέρω τι λέμε, μαλάκα.
3: 1922, ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, Ολυμπιονίκης, κολυμβητής και αργότερα ηθοποιός, που ερμήνευσε τον Ταρζάν, γίνεται ο πρώτος αθλητής που κολυμπά 100 μέτρα σε λιγότερο από ένα λεπτό, με χρόνο 58 και 6. Τι άλλο έχει γίνει, παιδιά, εδώ πέρα. 1991, ο Σταύρος Νιάρχος, ο Γιάννης Λάτσης και η οικογένεια Γουλανδρή συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πλουσιότερους της Ιφιλίου, σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιεύει αμερικανικό περιοδικό. Βρίσκονται μάλιστα την επόμενη μέρα κάτω από ένα πλάτωνο σε ένα χωριό για να πιούνε έναν ελληνικό καφέ.
0: Αλήθεια,
3: αφού είχαν τόσα λεφτά, λένε εντάξει, ας μαζευτούμε να κάνουμε κάτι απλό.
0: Ελληνικό αυτό, έλα.
3: Λοιπόν, το 2004 το δικαστήριο της Χάγης καταδικάζει ως παράνομο το τείχος που έχει χτίσει το Ισραήλ εις βάρος των Παλαιστινίων, και το 2006 η εθνική ομάδα της Ιταλίας κατακτά για τέταρτη φορά το παγκόσμιο κύπελο, σαν σήμερα έτσι, που διεξάγεται στη Γερμανία. Τζούρι νίκησαν τη Γαλλία με 5-3 στα πέναλτι, ενώ η κανονική διάρκεια και η παράταση έληξαν 1-1. Πότε έχει μπάλα τώρα?
0: Σήμερα.
3: Σήμερα έχει μπάλα, έτσι. Σήμερα, εντάξει, ναι. Νιώθω ήδη σύνδρομο στέρησης.
0: Να πούμε για τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη ότι ήρθε ο προπονητής μας, ο Ιταλός.
2: Ο προπονητής μας.
3: Ποιος είναι, ναι.
2: Ποιος είναι, να τον γκουγκλάρω.
0: Το όνομά του λίγο.
2: Να ξέρω αν θα πάω γήπεζο.
6: Ασχημούλης.
2: Άσχημος.
0: Δεν άσχημος.
2: Γριά.
3: Τι φέρατε πάλι?
0: Ήταν ωραίο το χυμό σου.
3: Καμιά
2: γιατί?
3: Μαϊμού.
2: Γριά δεν τους λέτε.
3: Μαϊμού του Φαραώ.
0: Όχι, δεν τους λέτε, δεν μας λένε.
2: Γριά δεν σας λένε.
0: Γιατί μας λένε γριά?
2: Είναι γριά.
0: Γιατί είμαστε το παλαιότερο.
3: Τελείωσε το σαν σήμερα.
0: Το παλαιότερο σωματείο.
3: Πάρ το δεσίλα.
0: Που ξεκίνησε.
3: Αρχίζω να σηκωθώ να κάνω γυμναστική.
0: Καταλαβες. Τι καταλαβες, λέω, καταλαβες. 1908.
2: Δεν ακούει, δεν έχει
0: επαφή. Τι 8, 1925, πότε είναι ο μαθητής?
6: 1908.
2: Γρηγόρη, δεν έχει μικρόφωνο ο Νίκος. Πολύ ωραία τα λέτε οι δυο σας. Εδώ είμαστε σε εκπομπή.
0: Λοιπόν, επειδή έχω σήμερα έχω να πω πάρα πολλά, βάλει τραγούδι.
3: Και σαν σήμερα, τέλειωσε το σαν σήμερα, έλα.
7: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
8: Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Πάρα πολύ. Έλα, έλα, Παναγιά, σου κάνω μια γρήγορη ερώτηση έτσι να ξεκινήσει σήμερα. Ωραία, ρε φίλε. Θέλω να μου πεις μικρό κίτρινο άλογο. Γρήγορα.
1: Μικρό κίτρινο άλογο.
0: Μικρό κίτρινο άλογο.
2: Πόνι.
0: Αν το πάρει το ποτάμι.
2: Ναι.
0: Πεπόνι. Πεπόνι, ρε φίλε. Το πες το πόνι, αλλά το πες μόνος του. Βέβαια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καταρχάς τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι... ρε φίλε, πες λίγο τον... το Γιώργο Νίκο, εσένα δεν το λέω, ρε. Να ψάξεις να βρει αυτό το τραγούδι του Γιώργου του Μαργαρίτη που τραγούδησε, που χόρεψε την ταινία το The Birthday. Πώς το λένε αυτό.
3: The Birthday, το χορεύει ο ξένος ο ηθοποιός.
0: Ο William Dafoe.
3: Πολύ ωραίο.
0: Κάνει τον Ωνάση. Και λέγεται το τραγούδι λέγεται Το Αρχιπέλαγος 2. Ξέρω εγώ πώς λέγεται, μωρέ. Ρε εσείς, θα βοηθήσετε λίγο.
3: Βοηθήστε λίγο,
0: ρε σαφά. Τι με κοιτάς έτσι,
2: περιμένουμε να δούμε τι σκέφτεσαι, ρε Γρηγόρη μου. Τι σε
0: κοιτάει. Τίποτα, αυτό σκέφτομαι. Αυτό ήθελα
3: δεν
0: να...
3: Δεν ήταν ωραίο τραγούδι,
0: δεν ήτανε.
3: Είναι αυτά τα κινηματογραφικά που δεν έχουν ένα... Έτσι ωραίο κίκ να πούμε στο ρεφρέν. Πάρτα όλα, Άννα! Πάρτα όλα! Να κοίτα τέτοιο, δεν υπάρχει. Συνήθως στις ταινίες είναι η αίσθηση της απελπισιάς. Γιατί ρε.
1: Παιδιά, δεν έχει βγει νομίζω
0: λοιπόν,
1: το τραγούδι.
0: Και θα ήθελα λίγο να πω και κάτι δημοσίως, γιατί μου στείλε κάποια μηνύματα η Χρύσα, η κόρη του Μιχάλη του Μόσχιου που έφυγε από τη ζωή, που ναι. Λέγαμε... Ο γνωστός Ταμτάκος, όπως λέγαμε από τις ταινίες της βιντεοκασέτας.
1: Ο αγαπημένος Ταμτάκος.
0: Ο Μιχάλης ο Μόσχος που έτσι τα συναισθήματα που ήταν και είναι υπέροχα και τεράστια για αυτόν τον μεγάλο ηθοποιό πραγματικά του Εθνικού Θεάτρου. Και μου έγραψε η Χρύσα ένα μήνυμα που μας ακούει και μας άκουγε και ο Μιχάλης και η Χρύσα, η κόρη του, και λέει... Μιλήσαμε λίγο και μου λέει: μόνο μια χάρη θα θέλαμε από την εκπομπή μας, εδώ και από εμάς, σαν οικογένεια, επειδή ξέρουμε ότι είσαστε μια εκπομπή που τα λέτε όλα και έξω από τα δόντια. Δόθηκαν στη δημοσιότητα πληροφορίες λίγο για το θάνατο του πατέρα μου, χωρίς συγκατάθεση, και νιώθουμε βιασμένοι, λένε. Ο ίδιος ήταν υπερβολικά χαμηλών τόνων και δεν θα ήθελε ποτέ να δημοσιοποιηθούν. Επειδή μετά από τη δημοσιοποίηση γράφτηκαν και υπόθηκαν βαριές κουβέντες πως έφυγε μόνος και αβοήθητος, μόνο αν θα μπορούσες και αν είναι επιτρεπτό να έκανες, μου ζητάει, και αν μπορούσες να είναι επιτρεπτό να έκανες μία αναφορά πάνω σε αυτό. Ο μπαμπάς μου δεν έφυγε μόνος. Είχε οικογένεια, γυναίκα και δύο παιδιά που τον λάτρευαν και θα τον λατρεύουμε για πάντα. Μπορεί να έχει επιλέξει να μένει μακριά, αλλά ήμασταν πάντα ενωμένοι σε όλα. Αυτά τα δημοσιεύματα είναι παραπλανητικά και αναλυθεί. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, θα ήταν τιμή μας να το αναφέρεις για την ψυχούλα του. Είμαι σίγουρη πως και ο ίδιος θα το ήθελε. Σε ευχαριστώ πολύ αν σε φέρνω σε δύσκολο.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εμείς αναφέραμε ότι ο γιος του έκανε την ανάρτηση ότι έφυγε ο μπαμπάς.
0: Ναι, θέλω να πω ότι μου τα στέλνει η κόρη του, η Χρύσα. Μου τα στείλε στο Instagram γιατί ακούει την εκπομπή.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ άσχημο να παίρνουν ένα τέτοιο γεγονός και να λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του.
2: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είδα τέτοια δημοσιεύματα. Για να το λέει το κορίτσι, κάτι θα ξέρει, κάτι θα
0: έχει. Εγώ δεν είδα, αλλά κάπου θα το. Κάποιο ίσω να.
1: Χαίρομαι τελικά που ίσως δεν τα είδα.
0: Ναι, και εγώ χαίρομαι αυτό. Απλά επειδή έχουν περάσει 4-5 μέρες και δεν ήρθα χθες, αλλά το έχω 2 μέρες περίπου που έπρεπε να το πω, και ξαναλέω για τον υπέροχο Μιχάλη Μόσχο, για αυτόν τον καταπληκτικό ηθοποιό του Εθνικού Θεάτρου.
1: Και πώς γίνεται όλοι να ενδιαφέρονται για έναν άνθρωπο αφού φύγει από τη ζωή.
3: Αν βγήκαν τέτοια δημοσιεύματα, σίγουρα δεν τα έχει δει κανένας. Γιατί είμαστε 4-5 αυτή τη στιγμή που δεν έχει πέσει. Και νομίζω ότι και αυτή η δημοσιογραφία είναι εκεί που ανήκει κανονικά.
0: Ναι, εντάξει, το ότι φεύγει ένας άνθρωπος και μετά κάθεσε και ασχολείσαι με πράγματα που δεν ασχολήθηκες ποτέ εν ζωή.
3: Έτσι.
0: Να δεις τι κάνει.
3: Έτσι.
0: Αν μπορείς να βοηθήσεις ή αν θες.
3: Ξαφνικά σε πήρε πόνος για να ρίξεις λάσπη.
0: Ακριβώς αυτό.
3: Αυτή την ίστα.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε, γιατί είχε να κάνει με έναν άνθρωπο που όλοι αγαπήσαμε και θα αγαπάμε νομίζω για πάντα.
4: Ήρθε η εποχή του.
5: Τι νόσησες εσύ.

0: your husband is coming.
1: Your husband is coming. Ο άντρας σου έρχεται. Καλημέρα, καλημέρα. Βέβαια και εσείς μπορείτε να πάτε πρωί στο οπερά, να πιείτε ένα ωραίο καφεδάκι, να φάτε και ένα πολύ ωραίο πρωινό και να φάτε και τα παγωτά σας και τα ωραία σας. Και έρχεται και Σαββατοκύριακο για αυτά τα πίθανα πράγματα που φτιάχνει το οπερά. Ελευθερία Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Ένα είναι το οπερά που έφτασε στην πρώτη θέση μέσα σε 3 χρόνια της αγάπης σας και δεν έφτασε τυχαία. Ακόμη και οι πιο σκληροί κριτές που ήθελαν να πάνε και να βρουν οπωσδήποτε κάτι που δεν θα τους αρέσει.
2: Σκληροί.
1: Βεβαίως σκληροί, γιατί
2: σκληροί.
1: Μου στείλανε και μηνύματα που είχε να κάνει με ζαχαροπλάστες. Θέλω να λέω πραγματικά τα πράγματα έτσι όπως είναι. Είπανε Γρηγόρη, ναι, έχεις δίκιο, γιατί σε ακούγαμε και μου ακουγόσουν υπερβολικός. Το ζαχαροπλαστείο είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, οπότε μπορείτε να πάτε να το δείτε, ακόμη και εσείς που μπορεί να σας φαίνονται αυτά υπερβολικά. Ορίστε, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα.
2: Μα.
1: Ζήτω ότι είμαστε και στη Ρόδο τώρα.
3: Μόνο το πείδημα λείπει.
1: Μόνο το πείδημα λείπει. Πάρα πολύ ωραία, βεβαίως. Οπότε λοιπόν, οπερά, πείτε εκεί τσαπακτάκ. Πάτε το πρωινό σας, πιείτε τον καφέ σας. Καταπληκτικά γλυκά. Έχει και τα viral γλυκά τα απίθανα από την Αμερική. 69-36-10-10-22. Ονοματεπώνυμο για την τούρτα που δίνουν και κάθε μέρα από το αγαπημένο όπερα.
4: Διαβάζω εδώ ρε παιδιά ότι μετά τον καύσωνα, λέει, η Βρετανία έρχονται αντιμέτωποι με αύξηση στις επιθέσεις των φιδιών.
2: Να το.
4: Υπάρχει ένας 39χρονος, λέει, που το τράβηξε και βίντεο, πάτησε οχιά.
2: Έχει οχιές μόνο στη Βρετανία. Σίγουρα θα έχει.
4: Δεν το ξέραμε αυτό.
2: Έχει βρετανική.
4: Δεν το ξέραμε. Και φαντάζομαι τώρα αυτοί δεν έχουν ξαναδεί ποτέ τέτοιες ζέστες. Φαντάζομαι τώρα τι γίνεται, τι αλλαγή γίνεται στη φύση.
2: Γίνουν τα φίδια από ζέστες, από σεισμούς, από τέτοια.
4: Ναι. Ναι. Όπως λοιπόν... και γίνεται και ένας χαμός με ακρίδες.
2: Ωραία.
4: Ήταν η Ματίκα με τον Τάσο Ιορδανίδη σε παράσταση στο Κυλικής.
2: Μαγικό. Τι και... ωραίος αυτός ο σχεδιασμός.
4: Ανέβηκε πάνω μια ακρίδα στη σκηνή και πάθανε blackout και οι δύο.
1: Αλήθεια.
4: Ναι.
1: Με την ακρίδα.
4: Ναι.
1: Γιατί ρε παιδιά.
4: Γιατί τρόμαξαν, λογικό.
2: Ναι, αλλά παρέμειναν στο ρόλο.
4: Παρέμεινα,
2: δηλαδή,
4: ναι.
1: Να σας πω τα πράγματα άσχημα. Καλά, τελείωσε η ιστορία με τον ΝΑΤΟ. Φύγανε σιγά-σιγά.
2: Φύγανε
1: από τον ΝΑΤΟ. Εδώ δεν ήρθε ο.
2: Άρα, Αντρέα, καλά
1: δεν,
2: τα λέει.
1: Δεν ήρθε η. Πώς το λένε.
2: Ποιος δεν ήρθε.
1: Ο Ερντογάν να έρθει στην Ελλάδα. Ο Ερντογάν, λέει.
2: Ο Τραμπ. Τραμπ τι να κάνει τώρα, αν περάσει και κανένα ποτάκι.
1: Μήπω να πούμε την.
3: Γκίλφοϊλ.
2: Μίλφοϊλ. Γκίλφοϊλ.
1: Ναι, και δεν ήρθε να τη δει λίγο.
2: Πώς λέγεται
1: κάτι.
2: Γκίλφοϊλ. Ναι.
1: Δεν ήρθε να τη δει.
3: Δεν ήρθε να τη δει.
1: Δίπλα είσαι, μισή ώρα είσαι.
3: Μιλάνε στα τηλέφωνα όμως.
1: Έλα ρε τώρα, ντροπή να πούμε. Ντροπή του πραγματικά. Λοιπόν, θα πω γι' αυτό γιατί επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είσαι όλοι.
2: Ρετάλια.
1: Μπορεί και ότι χτύπησε η Αμερική πάλι το Ιράν.
2: Ναι. Εδώ και 2 μέρες.
1: Ναι.
3: Εντάξει, ανακοινώθηκε επίσης.
4: Πού να τα μάθεις εσύ εκεί που είσαι κλεισμένος.
2: Και άκουσα κάτι στις ειδήσεις που μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέει το Ισραήλ είχε ενημερωθεί για την επίθεση των Αμερικανών.
1: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή, ποιος δίνει λόγο σε ποιον, δεν έχω καταλάβει σε αυτό το πόλεμο.
4: Δεν έχω καταλάβει και εγώ τι γίνεται.
1: Μάλιστα. Και θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω, γιατί δεν ξέρω αν αναρωτιέστε, άσχετα, αλλάζουμε το ένα θέμα πάνω.
2: Εγώ αναρωτιέμαι.
1: Αλλά θέλω λίγο να σας το πω. Για ποιο λόγο η Αργεντινή έχει γαλάζια φανέλα.
2: Γαλάζια φανέλα, δεν ξέρω. Μπιανκοσελέστε.
1: Για ποιο λόγο?
4: Για τη θάλασσα.
1: Όλα ξεκίνησαν από μια επανάσταση του 1810 και οι Αργεντίνοι εξεγείρονταν κατά των αποικιοκρατών Ισπανών. Άρα, δηλαδή, αν παίξει η Ισπανία-Αργεντινή, θα υπάρχει ειδικό.
2: Θα γίνει μάχη. Μέσος,
1: ναι. Ένα από τα ενεργότερα μέλη του επαναστατικού κινήματος ήταν ο Μανουέλ Μπελγράνο.
3: Ο Μπελγράνο,
1: Ήταν επίσης ένα από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην πρώτη αυτόνομη κυβέρνηση της χώρας. Ο Μπελγράνο ήταν ένθεμος υποστηρικτής του ελεύθερου εμπορίου, της δημόσιας εκπαίδευσης και των δικαιωμάτων των Ιθαγενών, επηρεασμένος από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Δημιούργησε τη σημαία της Αργεντινής στο Ρωσάριο. Το γαλάζιο και το λευκό χρώμα συμβόλιζαν τον ουρανό και ασίμι, από όπου πήρε και το όνομά της η χώρα. Αργέντουμ. Καταλαβαίνεις, ασίμι.
4: Το ασίμι τι σχέση έχει με το γαλάζιο?
1: Ότι, τον ουρανό και το ασίμι, ρε παιδί μου, αφού πήρε το όνομά του. Μάλιστα. Ο ήλιος στο κέντρο της σημαίας προσθέθηκε το 1818 και συμβολίζει τον Ίντι, τον θεό του ήλιου, τον Ίνκας. Καταλάβατε. Mm-hmm. Οι επαναστάτες είχαν χρησιμοποιήσει τα ίδια χρώματα σε κονκάρδες που φορούσαν όταν ξεκίνησαν την επανάσταση.
5: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
7: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
7: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
7: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
0: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
11: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
14: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
15: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
14: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
16: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
17: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
18: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
17: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
18: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
17: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
18: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
17: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
18: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
19: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
19: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
19: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
19: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
13: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: ξεραίει και φάμαστε.
1: Προϊόντα τεχνολογίας, ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
2: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
7: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Η Nickel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nickel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. έχεις τράπεζα.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Time Out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κάπου στα 16 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου.
1: Γρηγόρης Αρνάουτο.
0: Γιώργος Γιαννός.
2: Ο υπέροχος Νίκος Καλούδης και Γιώργος Δεσίλας.
0: Και Ρόδος Παλάς, εδώ από τη Ρόδο για την τελευταία εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα που κυριολεκτικά με το ζόρι σηκωνόμαστε πραγματικά για να έρθουμε εδώ. Σέρνοντας ουσιαστικά για να σας αποχαιρετήσουμε και να πούμε
2: Γρηγόρη,
0: ένα καλό χειμώνα.
2: Εγώ δεν έρχομαι σέρνοντας, κυφάτος
1: έρχομαι. Μόνο εσύ έρχεσαι σέρνοντας.
0: Έλα τώρα ρε, πείτε την αλήθεια.
2: Πείτε αλήθεια, λέει.
3: Παναγίσα, είδα πως περπατούσε στο διάδρομο.
2: Για μια χαρά πέταγα, δεν περπάταγα.
3: Σαν το Μητσοτάκι στον Άτο πήγαινες.
0: Τον είδες Μητσοτάκι πως περπατούσε στο...
2: Τον είδα, ναι, εγώ σαν πεταλουδίτσα είδα.
3: Το μισό ήταν χορευτικό και το άλλο περπάτημα.
0: Ναι, λοιπόν, έχω ένα άσχημο να σας πω. Πέθανε ο σκηνοθέτης των Friends, ο James Burrows. Τα φιλαράκια, έφυγε σε ηλικία 85 ετών. Μια πολύ ωραία περίπτωση τύπου. Που θέλω να σας πω ότι... Όχι. Αλλά θέλω να σας πω ότι σκηνοθέτησε πάρα πολλά. Μια μεγάλη καριέρα. Έχει πάρει 11 φορές Emmy. Και...
2: Ποια είναι η Emmy?
0: Η Emmy...
1: Αμάν βρε Παναγία.
0: Έλα μωράς, αμάν. Λοιπόν, να πω ότι ήταν σκηνοθέτης στο Cheers.
3: Ήταν και κομμενιάρης.
2: Έτσι.
0: Στο Cheers, στα φιλαράκια, Frasier, στο Will and Grace, Taxi και στο The Big
3: πολλά.
0: Bang Theory.
3: Πολύ λες τώρα, όλα αυτά αυτός τα έχει κάνει.
0: James Burrows. Ξέρω τώρα ότι εσείς που αγαπάτε τα φιλαράκια, επειδή μέχρι και τις λεπτομέρειες όλες τις ξέρετε, θα έχετε στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
3: Big Bang Theory.
0: Ναι.
3: Μεγάλο κοινό.
0: Η ψυχούλα του να αναπαυθεί. Τον ευχαριστούμε για αυτό που έκανε και μας έδωσε τα φιλαράκια.
2: Έλα μωρέ βρωμόπα που η ψυχούλα του να αναπαυθεί πρωί-πρωί.
0: Σκασμός δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που έφυγε.
2: Όχι, σε εσένα το είπα το βρωμόπα, δεν το είπα για τον άνθρωπο.
0: Και για μένα που το είπες. Λοιπόν. Και έχω διάφορα νέα να σας πω. Θέλω να το σχολιάσει αυτή εδώ. Σας τη δείχνω και σε φωτογραφία. Τώρα δεν μπορεί να το δει ο κόσμος. Λοιπόν, η Κίνα παρουσίασε μια ρομποτική τουαλέτα. Ακούς Νίκο, που έρχεται μόνη της μέχρι το κρεβάτι σου και καθαρίζεται αυτόματα.
1: Για όνομα.
3: Πω, πω.
1: Για όνομα να μου έρχεται και μέσα στο δωμάτιο.
0: γιατί πρέπει να σηκώνομαι να πηγαίνω στην τουαλέτα.
3: Τι έρχεται παρκάρι δηλαδή. Λέει, έλα, ανέβα, ανέβα. Καβάλα.
0: Περιμένετε λίγο, Νίκο, άκουσε με λίγο γιατί φίλε μου πολύ στεναχωρημένο. Θέλεις να πας στο τουαλέτα. Αλλά πού να σηκωθείς πολλές φορές που θέλεις να κατουρίσεις.
1: Μα δεν χωράει από τη μεριά σου, άρα θα έρθει αναγκαστικά από τη δική μου τη μεριά. Έρχεται... Πρέπει να το δω και αυτό. Έρχεται
3: θα καβαλήσει από πάνω και θα κάτσει.
0: Έρχεται η τουαλέτα μέχρι το δωμάτιο. Αυτή είναι εσύ. Σας λέω ότι θα γίνει στο μέλλον. Έρχεται η τουαλέτα, κάνεις τα κακά σου ή κάνεις τα τσίσα σου. Ναι, ναι. Καθαρίζεται.
2: Χωρίς να σηκώνεσαι.
3: Κάνει λίγο στο πλάι.
2: Άμα είναι να σηκωθώ, πάω και στην τουαλέτα, Γρηγόρη.
3: Σηκώνει λίγο την κουβερτούλα.
0: Άλλο να σηκωθεί να κάνει ένα βήμα και άλλο να σηκωθεί με στην νύχτα.
2: Σιγά μου, ρε Γρηγόρη. Το να μην σηκώνεσαι, να μπαίνει κάτω από το κρεβάτι να τα μολά.
1: Μα τι άλλο θα γίνει θα δηλαδή για να μα καθυλώσουν να γίνουμε τίποτα άνθρωποι ακούνητοι.
3: Για να γίνουμε μπλοπ.
0: Να σα πω βέβαια.
3: Και πώ καταλαβαίνει, αν είναι δύο στο κρεβάτι, τρει-τέσσερι, ξέρω εγώ, στην καλύτερη περίπτωση.
0: Να σα πω γιατί.
3: Μπαίνει μέσα και λέει ποιο είναι ο χέστη.
0: Λοιπόν, να πω ότι αναπτύχθηκε από τη UEBAN. Το Xia Oban, έτσι λέει, γιατί είναι σχεδιασμένο βέβαια και να πούμε και ηλικιωμένος που έχουν κάποιο πρόβλημα και δεν μπορούν να σηκωθούν οτιδήποτε άλλο και πάει η τουαλέτα κοντά τους, επίσης πολύ σημαντικό.
3: Αυτό είναι χρηστικό.
0: Αυτό είναι πολύ χρηστικό. Μπορεί να κληθεί με φωνητική εντολή, δηλαδή μπορεί να σου δώσει ένα όνομα. Τι όνομα θα έδινε στην τουαλέτα?
2: Μαρίκα.
0: Τι λες βρε βλάκα και στα καλά καθούμενα Μαρίκα την τουαλέτα σου.
3: Μαρίκα.
1: Εσύ αν σημειάζει άμα θέλετε λέει Μαρίκα.
0: Μα τι είναι αυτό τώρα λέει ένα όνομα.
2: Μαρίκα θέλω
0: καλά. Λοιπόν σου δίνω το δικαίωμα να μπορείς να ονομάσεις τη χέστρα σου. Αυτή έρχεται μόνη της τουαλέτα έρχεται. Η λεκάνη έρχεται.
3: Ο Τζόνι.
0: Πώς. Καταρχάς γένους θηλυκού ή έρθει.
2: Καταρχάς Γρηγόρη μου επειδή έχεις αποθυμένο που δεν έβγαλα το παιδί μου θα την έβγαζα Γρηγόρη.
3: Όχι.
0: Γρηγόρη του τουαλέτα που κάνεις κακά.
2: Ναι ναι ναι.
0: Θα έλεγες Γρηγόρη.
2: Ναι θα έλεγα επειδή δεν έβγαλα το παιδί μου που ήθελε. Θα βγάλω τη χέστρα μου.
1: Αυτό το δεν το σκέφτηκα ποτέ.
4: Γρηγόρη, δεν θα κάνω
0: κακά. Περίμενε, ρε παιδί μου, γιατί. Okay, ναι. Περίμενε, θέλω να βάλετε ένα όνομα. Νίκο, θα ήταν αρσενικό ή θηλυκό το όνομα που θα έβρισκε. Θηλυκό, ε. Εντάξει, εγώ δεν θα το βάζα θηλυκό από θέμα σεβασμού στις γυναίκες. Θα βάζα αντρικό για να μπορώ να.
2: Γιατί δηλαδή, εμάς τους άντρες και σμπαίνους μας έχεις.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλιώς να λες, ρε μπάμπι! Να και τον πάμε και να κάνει κακά. Θέλω να φωνάζει κι άλλε, α πούμε.
2: Νάνση.
0: Γεωργία και να εμφανίζεται, όχι. Θα πάρει έναν άντρα, ρε.
3: Φιλέ.
0: Έναν άντρα, ρε.
2: Ναι, έτσι, σωστά.
3: Από θηλυκά μόνο Καλλιόπη θα την έβγαζε. Έτσι, λόγω στρατού και τα λοιπά.
2: Καλλιόπη,
1: τώρα
2: σου πω εγώ.
1: Που συνδεθεί τόσο ωραίο όνομα με αυτό το πράγμα.
0: Έχουμε πει για ποιο λόγο.
3: Καλλιόπη.
0: Ναι, ξέρουμε για ποιο λόγο λέγονταν Καλλιόπη η τουαλέτα στο στρατό.
3: Γιατί?
0: Το είχαμε ξαναπεί, έτσι.
3: Όχι.
0: Ότι υπήρχαν οι μουσες που ήταν στην Ομόνια και επειδή κάποια στιγμή υπήρχαν και οι εννέα μουσες. Που υπήρχαν τα γάλματα στην Ομόνια κάπου αρχές του 1900. Αλλά η μία, η Καλλιόπη, δεν μπορούσε, κάπου δεν χωρούσε για να τη βάλουν και τη βάλανε δίπλα στις δημόσιες τουαλέτες.
3: Ακούνα,
0: και έτσι λέει, ρωτούσαν, πού είναι η Καλλιόπη. και λέγανε στις τουαλέτες. Και έτσι έμεινε η Καλλιόπη στο στρατό.
3: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Να τα μαθαίνουμε αυτά.
3: Άκου να δεις. Να τα λέμε και στους νέους, να ξέρεις.
0: Ξεστραβώνεστε λίγο. Λοιπόν,
3: Γρηγόρη, αν στην Ομόνια και νόμιζα έχει καινούργιο μαγαζί.
2: Αν δεν κλείσεις τον ντεκολτέ που το έχει ανοίξει μέχρι τον απαλό και κοντεύω να κάνω εμετό με την αηδία, με την τριχούμπα που βγαίνει μέσα από το ταυτό.
3: Τριμαρισμένη είναι.
0: Σου μιλάω τώρα καλά.
2: Έλα.
0: Άρα, Νάνση, πες τι όνομα θα δίνει στην τουαλέτα σου αν ερχόταν στο
3: δωμάτιο.
0: Αν μπορούσε να έρθει στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο.
1: Μου έρχεται ένα, αλλά δεν θέλω να το πω δημόσια. Αλλά είναι γυναικείο.
0: Γυναικείο.
1: Μ' ακολουθεί παντού ούτως ή άλλως. Θα μ' ακολουθούσε και εκεί.
2: Θα την έλεγα σούπα Μαρίκα.
0: Μαρίκα, Γιώργο, εσύ.
3: Καλλιόπη, εγώ ψήφισα Καλλιόπη, ναι.
0: Εγώ θα έλεγα. Δεν ξέρω, έτσι θα μου βγαίνει Μπάμπη. Θα μου βγαίνει Μπάμπη. Έλα, Μπάμπη!
2: Μπάμπη, ένα σε χέσω.
0: Αντερφλάκα. Να σα πω ότι η τιμή.
3: Να σε χέσω και εσένα και τι επιλογέ σου.
0: Η τιμή του Xiaomi κοστίζει περίπου 4.000 δολάρια. Έτσι. Η παγκόσμια κυκλοφορία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά είναι φανταστική, έτσι. Παιδιά, ξαναλέω, η τουαλέτα έρχεται στο.
3: Τάκι, προπαραγγελία, φούλα αυτό.
0: Και πλένετε μόνη τη, καθαρίζετε μόνη τη, ό,τι και να κάνετε. Φανταστικά πράγματα, ωραία πράγματα, νοικοκυρεμένα, κυμπάρικα πράγματα. Και τα λέμε πρώτη εδώ στο πρωινό τη Φέρε.
4: Αν ζεσταίνεστε. Να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
5: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά και μην ξεχνάτε Effort Design. Αύριο είναι μεγάλη κλήρωση, αυτή η κλήρωση των 8.500 ευρώ. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Είναι αυτός ο υπέροχος καναπές μαζί με coffee table. Είναι αυτή η απίθανη ομάδα των Effort Design. Μια νεανική ομάδα με κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Όλα τα έπιπλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Custom made, χειροποίητα, ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα για κάθε πελάτη. Μια καταπληκτική παρέα με χαμόγελο, με διάθεση για δουλειά, με όνειρα και ό,τι και αν τους πάτε, κυριολεκτικά θα σας το φτιάξουν και θα δημιουργήσουν ό,τι καλύτερο γίνεται. Από μια φωτογραφία που θα τους πάτε, ή ακόμη και από μια ταινία που είδατε στο Hollywood και θέλετε να φτιάξετε από μια καρέκλα μέχρι μια κρεβατοκάμαρα ή ένα σαλόνι. Γίνεται χαμός, πάρα πολύ αναγνωρίσιμοι Έλληνες και θα το δείτε στο βιντεάκι που υπάρχει εκεί στο γραφείο έξω που υπάρχει ένα monitor. Θα δείτε πόσος κόσμος έχει πάρει από το Effort Design. Να θυμάστε επίσης ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει showroom, όλα τα βλέπετε εκεί, κάνετε ένα ραντεβού μόνοι σας. Δημιουργούν τρισδιάστατη εικόνα για αυτό που θέλετε να κάνετε και το βλέπετε λίγο αργότερα μπροστά σας να δείτε αν σας ταιριάζει ή όχι. Είναι φανταστική. Είναι Effort Design, μας έχει πάρει όλους την καρδιά. Σύντομα έρχεται και ένα giveaway από μένα και από την Άνση που κάναμε ένα βίντεο, αλλά λογικά μπορεί να σας το ανακοινώσουμε και αύριο αυτό για ακόμη ένα πολύ μεγάλο δώρο. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, οι τελευταίες σας συμμετοχές για την αυριανή κλήρωση των 8.500 ευρώ. Τι δωράρα είναι αυτή, τι φινάλε θα είναι αυτό αύριο με τον αποχαιρετισμό. Γράψτε Effort Design και ονοματεπώνυμο και καλή τύχη για αύριο.
1: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και 19 ευρώ μου στο The Linicon Sports Park που μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Mundial. Δεν θα λείπει τίποτα. Οπότε μη λείψεις ούτε εσύ. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 ευρώ με το μεγάλο Γιώργο
2: Γιάννη. Έλα, δώσ'
1: το. Μα ποιος το έγραψε αυτό. Αν είναι δυνατό, το κοκκινίζω. Στο μικρόφωνο λοιπόν θα είμαι εγώ, σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Μίλης Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 η ώρα το απόγευμα. Μπες στο thelinicon.com.gr. Κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Linicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τα νέα για τον καιρό. Έχουμε φτάσει Πέμπτη, έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σάκης Αρναούτογλου, όπως κάθε μέρα, 8 παρα 10, ο καιρός που ουσιαστικά σας βάζει για τα καλά στο κλίμα των επόμενων ημερών και το πόσο πέφτει μέσα ο Σάκης Αρναούτογλου, νομίζω το ξέρετε καλύτερα εσείς.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5η 9 Ιουλίου σήμερα και ο καιρός στην Αττική θα καταστεί αρκετά άστατος, κυρίως προς το μεσημέρι έως και το απόγευμα. Αναμένεται να εκδοθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Φυσικά μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να εκδηλωθούν αυτές κυρίως στα ημιουρινά, ορεινά και όχι μόνο τμήματα. Και οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια των φαινομένων δεν αποκλείεται αυτοί να ενισχύονται. Η θερμοκρασία γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Η Παρασκευή θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια και τοπικές συννεφιές, αλλά μικρή είναι η πιθανότητα για τοπική μπόρα στα ορεινά, το μεσημέρι φυσικά αυτό και το απόγευμα. Οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και η θερμοκρασία θα πέσει 1 με 2 βαθμούς, δεν θα έχουν πάνω από 29 με 30 βαθμούς Κελσίου την Παρασκευή στο Λεκανοπέδιο. Το Σάββατο θα έχει ήλιο, με ανέμους από διάφορες γενικά διευθύνσεις και δυνατή θαλάσσια άβρα στα παράκτια το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, ενώ την Κυριακή θα παρουσιάσει μια νέα μικρή περαιτέρω άνοδο ο υδράγυρος και θα φτάσει και τους 35 βαθμούς με ηλιοφάνεια σε όλη την Αττική και έναν σχετικά δυνατό νότιο άνεμο κυρίως προς το μεσημέρι και το απόγευμα που ίσως φτάσει και τα 5 με 6 μποφόρ. Τώρα η Δευτέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, δεν αποκλείεται όμως το μεσημέρι και το απόγευμα να βγάλει κάποιες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες και η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν αποκλείεται να αγγίξει ο υδράγυρος δηλαδή και τους 35 με 36 βαθμούς. Όμως από την Τρίτη θα το γυρίσει σε βουριά και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει 2 με 3 βαθμούς και πάλι. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: 89.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
4: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
2: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
4: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
2: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
4: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
3: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένει.
9: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος.
10: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
9: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
10: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
11: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
12: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει, χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
2: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review. Τζοχάνα, για

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
6: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pace, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pace Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pace.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Σφαίρα 102. Ο σταθμός σου.

0: είχε οδηγούς ταξί και έδειχνε πως τα ταξί στο μέλλον δεν θα έχουν οδηγό, θα πηγαίνουν αμέσως όπως κάνουν στην Αμερική. Ήδη έχουν ξεκινήσει στην Αμερική, μπαίνει μέσα στο ταξί, δεν υπάρχει οδηγός. Του λες που να πάει και πηγαίνει. Έτσι. Τι, δεν το έχετε ακούσει αυτό? Δεν το έχεις ακούσει, φίλε μου, καθόλου? Παναγή, το έχεις ακούσει ή δεν το έχεις ακούσει?
1: Το έχω ακούσει, Γρηγόρη μου, ναι.
0: Ωραία. Επίσης, ταμείες, ας πούμε, σε τράπεζα που ήδη έχει ξεκινήσει και αυτό σε πάρα πολλά ταμεία. Τι γελάς, ρε βλάκα, γιατί γελάς, τι γελάς, δεν είναι και εσύ, τι γελάτε? Κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση.
1: Α, είμαστε Γρηγόρη να γελάσουμε.
0: Για ποιο λόγο γελάς,
1: ευτυχισμένοι άνθρωποι είμαστε.
0: Για ποιο λόγο γελάς που κάνω?
1: Γιατί έτσι γουστάρω.
0: Εντάξει, αν με γουστάρεις, εντάξει.
1: Άιντε.
0: Θα μου πεις για ποιο λόγο.
1: Γιατί ακούω δύο φορές τη φωνή μου?
0: Γιατί έχεις αρχίσει και τρελαίνεσαι, σαν Dark. Θα μου πεις για ποιο λόγο γελάτε?
2: Όχι, δεν θα σου πω τίποτα, να μ' αφήσεις ήσυχο. Ετούμε το δικαίωμα.
0: Μάλιστα.
2: Ετούμε το δικαίωμα σιωπής.
0: Λοιπόν, Νίκο, ποιο είναι το πρόβλημα σου, ρε γόρι μου, για αυτά τα επαγγέλματα? Δεν σε νοιάζει δηλαδή? Το ότι δεν σε νοιάζει ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας? Όπως ταμείες και διάφορα άλλα πράγματα. Ήδη ταμείες έχουν υπόστη πλήγμα. Στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες. Από εδώ, από εκεί.
2: Δεν πειράζει. Όλα μηχανήματα. Αλλιώς για 360 δουλεύουν. Δουλειά είναι αυτή. Δουλεύουν 12 ώρες τη μέρα και παίρνουν 600 ευρώ οι άνθρωποι. Άιντε, μην ανοίξει το στόμα μου.
0: Καταρχά, αν μου βρωμάει το στόμα σου να πλύνει το.
3: Καλέ, σταματήστε πια. Έχουμε και το βαλάντι.
0: Έχουμε το βαλάντι τώρα. Ναι, το θέμα δεν μπορώ να βρω.
2: Μου έλεγε χθες, ποιος μου έλεγε εδώ στη Ρόδο, ότι δεν βρίσκουμε, λέει, προσωπικό και είναι τεράστιο το πρόβλημα. Βέβαια, λέω. Αφού βγάζετε 5 εκατομμύρια κέρδη το χρόνο και φοβάστε μην τα κάνετε 4, πληρώστε τον κόσμο να δείτε πώς θα έρθει. Άιντε, εκμεταλλεύεστε τον κοσμάκι που θέλει να δουλέψει. Δεν τρέπεστε λίγο? Γύφτη. Συγγνώμη.
3: Βαλάντι.
2: Ρωμά, πώς τους λέμε, δεν ξέρω.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου, Βαλάντι.
4: Μερά φτουχή. Ακαβατούν. Άστο εδώ μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
6: Έλα.
0: Ναι.
6: Έλα, τι κάνετε, καλά είστε?
3: Τι κάνετε? Εμείς καλά είμαστε, εσύ δεν σε άκουγα καλά, καθόλου.
6: Εντάξει, τι να ακούς τώρα, εντάξει, κατεβαίνω Ρόδο τώρα, σήμερα, όπως το κανονίσαμε.
3: Πού είσαι,
6: στην πόλη? Όχι, θα κατέβω στο ελικοδρόμιο, θα έρθω, γιατί ψάχνουν και προσωπικό κάτω και για ελικοπτερά, δηλαδή, τέτοιο πιλότο, το δικό μου το επάγγελμα, και κατεβαίνω κάτω, 8.000 ευρώ
3: το δικό σου το επάγγελμα, εσείς ελικοπτεράς?
6: Το δικό μου, ναι, ελικοπτεράς, δεν θα ζήσει ποτέ, λέει. Το ελικόπτερο δεν πρόκειται να το πάρει ποτέ το AI και τα λοιπά, τα σίδερα. Γενικά εμείς έχουμε πολλά μονοπόλια τα οποία θα τα κρατήσουμε. Από ό,τι φαίνεται τα επόμενα χρόνια θα έχουμε δουλειά πολύ. Δόξα τω Θεώ.
3: Δεν ξέρω, Παναγής, μήπως θέλει να εργαστεί κάπου, αν θέλει να τον πάρει στη δούλεψή
6: σου. Παναγιώτη, μπορώ να το βάλω εγώ πολλές φορές. Ούτως ή άλλως το ελικόπτερο δεν θέλει. Θέλει κοντούς ανθρώπους. Μπορώ να τον έχω μέσα. Έτσι και σαν την τελό. Μπορώ να το βάλω και πάνω στην ετατζέρα.
3: Δεν πρέπει να πάρει δίπλωμα.
6: Όχι, γιατί ποιος έχει δίπλωμα από εμάς? Εντάξει, okay. Όλα εμπειρικά τα κάνουμε, όλα εμπειρικά. Το μάθω εγώ, δεν είναι, έχει ένα τζόκι.
3: Παναγή, θα πας εμπειρικά να δουλέψεις με το Βαλάντι?
2: Θα πάω.
3: Πόσο δίνεις, Βαλάντι?
6: Είναι, εγώ θα παίρνω 8.000, θα του δώσω 600 ευρώ. Πόσο, κάπου εκεί?
3: Καλά είναι.
6: Πόσο θα παίρνω? Δεν θέλω να χάσω και εγώ 600 τα κέρδη μου.
2: 600 ευρώ θα παίρνω.
3: 800 ευρώ, παίρνει, ναι. 8.000 παίρνει ο Βαλάντι, 600 ευρώ είναι καλά.
6: Τον πρώτο καιρό, έτσι γύρω στα 15 χρόνια.
2: Μετά, Βαλάντι, τι να περιμένω?
6: Θα πάει εκτίμηση.
3: Το ρίχνεις λίγο, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει τώρα, επειδή είναι και ανειδίκευτος.
6: Ακριβώς. Να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρητικό σου. Πολύ κίνηση φυσικά εδώ, επιστρέφουν στις παλιές τις δόξες. Πιάνε από ψηλά πάνω εκεί πέρα, να πούμε από το Μενίδη μέχρι κάτω στο Εγάλαιο. Όλος ο κατεβασμός και ο ανεβασμός δεν είναι και πολύ εύκολος. Έχει αρκετή κινησούρα τώρα και πιάνει την Κηφισίας. Έτσι στον κατεβασμό, αρκετή κινησούρα από το Χαλάνδρι εκεί κάτω μέχρι το κέντρο. Έχει ένα κομματάκι εκεί πέρα που τελειώνει η Συγκρού. Για να βγει εκεί στο κέντρο, ένα καλό κομματάκι από την Καλυθέα και πάνω. Είναι πυγμένο και αρχίζει και δεν ζουλάει και πολύ το ρεύμα προς Γλυφάδα, κάτω στην παραλιακά, στην Ποσειδόνος. Κατεβαίνει ο κόσμος, πάει στις παραλίες, όλοι ξεκουράζονται, όλοι περνάνε καλά. Μια Ελλάδα ευτυχισμένη, μια Ελλάδα με τον Κυριάκο που κοιτάζει αφενής το μέλλον με αισιοδοξία. Σας είπα, θα είμαι στο ψηφοδέλτιο.
3: Τι ωραία που τα λες, τι ποιητικό ήταν όλο αυτό.
6: Ναι, εντάξει, εμείς είμαστε, φημιζόμαστε για αυτά, γράφουμε και στίχους, άμα είναι. Εντάξει,
3: Βαλάντι, όλα τα επαγγέλματα. Ομορφιές. Γεια σου, κούκλε μου, Βαλάντι.
6: Φιλιά.
3: Φιλάκια.
7: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και για τα ζώδια με την Νάνση. Τι ενδιαφέρον θα κάνεις σήμερα, ποιος
1: ό,τι
0: είναι.
1: Θέλω, δεν σας λέω ακόμα τίποτα.
0: Λοιπόν, μάτι να μη σε πιάσει και τώρα είπα μάτι, τα καταστήματα που σε όλη την Ελλάδα τι κάνουν, έχουν το απαραίτητο αξεσουάρι για το καλοκαίρι. Ένα καλό ζευγάρι γυαλιά που χρειάζεστε να τα πάρετε σε πάρα πολύ καλές τιμές. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά brands Look, LGO, Marabou στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Ωραίο είναι αυτό που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά. Γυαλιά ηλίου. Το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 παρακαλώ. Να πούμε ότι και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Και γυαλιά οράσεως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών, δώρο σκελετός. Ισχύει για τους σκελετούς των οράσεως, λατρείς παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και μάτι για την κλήρωση την αυριανή. Ποιος θα τα πάρει τα δώρα.
2: Πρώτα ο παπαγάλος, μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Baby Derm. Τι ήταν αυτό? Το Ευδέρμα Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Ιντερμέτ είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα.
1: Λοιπόν, πείτε μου, υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μυρωδιά του καλού καφέ?
2: Όχι.
1: Η Μπραζίτα, λοιπόν, ξέρει την απάντηση εδώ και πάνω από 50 χρόνια με τις ρίζες της στα παραδοσιακά καφεκοπτία και μια ολοκληρωμένη γκάμα από ελληνικό μέχρι φραπέ φέρνει την αυθεντική γεύση του καλού καφέ σε κάθε στιγμή της ημέρας. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
3: Καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energycloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός και το καλύτερο. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energycloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα από την ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να ζήσεις από την πρώτη σειρά τα πάντα.
1: Πάμε στα ζώδια.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τα ζώδια της ημέρας παρέα με την υπέροχη φωνή της Δέσποινας Βανδύ, παιδιά, σήμερα. Καλημέρα που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα σε εσάς που είστε στην Αθήνα, που πίζετε κάπου στην κίνηση, που πηγαίνετε στη δουλειά, που γυρνάτε στο σπίτι σας. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νησιά μας. Καλημέρα και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.

0: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Οι εξελίξεις που θα υπάρχουν στα επαγγελματικά και τα προσωπικά σας ζητήματα θα είναι ραγδαίες. Γι' αυτό μην αφήσετε την ευρικότητα να σας παρασύρει. Ό,τι θέλετε να πείτε, εκφράστε το ευγενικά και θα γυρίσει προς όφελό σας. Ευγένεια λοιπόν σήμερα για τους κρυούς, για να γυρίσουν τα πράγματα προς το μέρος σας. Και περνάω στους Ταύρους. Υπάρχει το ενδεχόμενο, ακόμα και να, αν περάσετε ανατροπές ή εμπόδια, να σας βγουν σε καλό για τα μελλοντικά σας σχέδια. Γι' αυτό μην προτρέχετε να καταδικάσετε τα γεγονότα. Αφήστε τώρα να γίνει ό,τι είναι να γίνει και στο μέλλον θα σας βγει σε καλό. Μην αφήσετε την ερωτική σας ζωή να τελματώσει και να φτάσει σε αδιέξοδο. Επενδύστε στην ερωτική σας ζωή.
1: Θα πάρω πράγματα.
0: Έτσι.

0: Έτσι, Αναστασία, σε θέλω να επενδύσεις και πάμε στα διδυμάκια. Ίσως για λίγο να απελαγώσετε μπροστά σε κάποιες επιλογές που θα κληθείτε να διορθώσετε, αλλά η εύνοια θα σας ακολουθεί στις αποφάσεις σας. Σταματήστε να φέρεστε εγωιστικά και επιτρέψτε σε ένα φίλο σας να σας πει την άποψή του. Ακούστε τον, το φίλο σας. Μπορεί για κάποιο λόγο να σας το λέει.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
7: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
9: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
11: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρε ή διαμέρισμα?
10: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
11: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
10: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
11: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
10: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
11: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
12: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
13: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
15: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
14: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
15: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
14: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
15: Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
14: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Έλα, μαμά.
18: Πού είσαι, αγόρι μου?
17: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
18: Από χθες εκεί είσαι?
17: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
18: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
17: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
18: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
17: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
18: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
17: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
17: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
9: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
19: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
20: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
19: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
20: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
19: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
20: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
19: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
20: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
21: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
22: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
23: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
22: Ποια επιλογή?
23: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
22: Δηλαδή?
23: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
22: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
23: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
22: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
23: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
22: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
23: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
22: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
23: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
22: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
23: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
22: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
24: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου, τώρα στον Σφαίρα 989.

0: Γιώργο, περνάω στους συντροφούς.
1: Πείσε με.
0: Σε πείθω τώρα. Γιώργο, εσύ έχεις κανένα στόκερ?
1: Πείσε με.
0: Έχεις κανένα στόκερ?
1: Ωμπα, όχι, όχι.
0: Εγώ έχω ένα στόκερ που όπου πάω έρχεται από πίσω.
1: Τους ξεπάστρεψα.
0: Υδροχός, λοιπόν. Ακόμα και αν υπάρχουν τα κακό κείμενα που θίγουν τις προσωπικές ή τις επαγγελματικές σας σχέσεις, σκεφτείτε πως ίσως έτσι πρέπει να γίνει για να ξέρετε πού βαδίζετε. Χρησιμοποιήστε τη λογική που διαθέτετε για να λύσετε κάποια προβλήματα που σας ταλανίζουν.
1: Αμάν, 112.

0: με τα ψαράκια, οι εντάσεις που θα υπάρχουν στις συνεργασίες σας αλλά και τις υπόλοιπες σχέσεις σας θα είναι ενοχλητικές. Γι' αυτό μη θεωρήσετε τίποτα και κανένα δεδομένο, ακόμα και αν υπάρχει κέρδος, παιδιά. Εάν κάνετε πρακτικές κινήσεις, δεν θα σας προκληθεί ούτε φόβος, ούτε άγχος. Φυσικά να σας πω ότι στην παρέα μας είναι η Βέχρο. Τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνε τα πλακάκια, σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα. Smart Lux Hydro Tile Reno Paint. Αυτό είναι, παιδιά, της Βέχρο. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή στο μπάνιο. Στο έχω δει και είναι καταπληκτικό. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2-1. Βέχρο και τελείωσες. Θες να αλλάξεις το πλακάκι του μπάνιου? Με αυτό το έκανες.
1: Εντάξει. Με την TPI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TPI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TPI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TPI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TPI Bank. Έχεις TPI, έχεις τράπεζα.
2: Λοιπόν, είμαστε εδώ στην Ρόδο Live και κάθε καλοκαίρι πιστεί στο ραντεβού της η Blue Star Ferries. Μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής και φυσικά η μεταφορά μας εδώ στο νησί της Ρόδου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Blue Star Ferries. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ταξιδιού. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο bluestarferries.com 210-89-19-800 στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή από το νέο Seymour App. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε break, ερχόμαστε.

0: συμβαίνει, κεφόμαστε.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Time out για θράκον.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Φουλ και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
8: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Ούτε
1: εδώ
0: να σας
1: είμαστε. Πραγματικά, παιδιά, ούρτ, πρέπει να χωριστούμε άμεσα, να ξέρετε.
2: Ούρτ, ρε.
0: Ούρτ.
1: Πρέπει να χωριστούμε άμεσα και μη σας δω στα μάτια μου το καλοκαίρι.
3: Τα μάτια, βρε, μόσχαρες.
0: Μα τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
2: 112.
0: Είχισε και εδώ πέρα μέσα στο δωμάτιο.
1: Αχ, Παναγία μου, τι έγινε, τι κάνετε, πώς
0: είσαστε. Πάμε για το δίλημα, Παναγία.
1: Πάμε, φύγαμε, πάμε.

0: Μαράκι μας έστειλε το email της, παιδιά μου, καλά.
1: Δεν μπορώ με τον Κροταλία.
0: Είμαι σε αδιέξοδο. Είμαι σε αδιέξοδο, λέει η Μαρία. Βοηθήστε με, λέει, αγαπημένο μου παρεάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είσαστε καλά, να περνάτε καλά.
2: Καλά είμαστε εμείς,
0: Ρόδο.
2: Εσύ πες μας.
0: Άστα, αυτή δεν είναι και
1: πάρα. Άστα μας εμάς.
0: Η Μαρία είναι 18 κλεισμένα, 18 μισό.
2: Παιδάκι είναι.
0: Παιδάκι. Πάλεψε πάρα πολύ όλο το χειμώνα, προσπάθησε πάρα πολύ όλο το χειμώνα για να καταφέρει να μπει στη σχολή που ήθελε.
1: Δεν μπορώ, Παναγή, sorry, δεν θέλω, πέταξε του κάτι.
2: Λίγο νεράκι.
0: Γρηγόρη!
2: Τηλέφωνο!
0: Και ακούγεται στον αέρα. Και τι να κάνω!
1: Πήγαινε στο δωμάτιο που δεν είναι κανείς.
0: Όχι, γιατί κοιμάται η γυναίκα μου δίπλα. Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά.
1: Πάλεψε όλο το χειμώνα.
0: Πάλεψε όλο το χειμώνα.
2: Θα περάσει πανελλήνιες.
0: Θα σας πω, λέει, την αλήθεια. Οι γονείς μου είναι πάρα πολύ πουριτανοί, είναι πάρα πολύ αυστηροί.
2: Είναι από πουριτανή οικογένεια.
0: Είναι από πουριτανή οικογένεια το κορίτσι. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ. Περίμενε πώς και πώς να κλείσει τα 18, να ανακοινώσει στους γονείς της ότι έχει αγόρι.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Τι λέει. Τι προσεύχεται. Κάθε φορά που ξυπνάει, λέει,
1: είναι
2: προσευχή.
1: Η ώρα της προσευχής.
0: Α,
1: της προσευχής.
0: Και ότι θα πάει διακοπές μόνη της και δεν θα πάει στο χωριό.
2: Α, κάνει την επανάστασή της δηλαδή.
0: Ναι, κάνει την επανάστασή της, κάνει την επανάστασή της. Πραγματικά, λέει, περνάω πάρα πολύ δύσκολα. Πλακώνομαι, λέει, κάθε μέρα με τους γονείς μου. Όχι, και δεν τρέπεσαι, γιατί είναι αυτά τα πράγματα και θα πας στο
2: να
0: χωριό.
2: Τρεφεί.
0: Και θα πας, λέει, στο χωριό. Έκανα, λέει, ένα βήμα πίσω για να δει την καλή μου θέληση. Και λέει, ωραία, θα πάρω, λέει, το αγόρι μου και αντί να πάμε στην μπάρο που έχουμε κανονίσει.
2: Θα πάμε στο χωριό.
0: Θα πάμε στο χωριό.
2: Ορίστε.
0: Που θα πας, της λέει, ξετσίποτη με άντρα στο χωριό. Δεν τρέπεσαι, αστεφάνω.
2: Είναι πολύ Πουριτανή.
0: Ναι. Και λέει, δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω.
2: Από Βρετανία είναι.
0: Σκέφτομαι, λέει, ακόμα και να τα βροντίξω, λέει, και να σηκωθώ να
2: καλά,
0: φύγω.
2: Καλά, λίγο.
0: Να μην με ξαναδούνε, λέει, ποτέ τους.
2: Εντάξει, ρέμι τώρα είναι.
1: Έλα, για πες.
0: Και ότι δεν ξέρω, λέει, παιδιά, τι να κάνω και πώς να το διαχειριστώ. Ούτε ότι έχω σχέση, μπορούν να δεχτούν. Ούτε ότι θέλω να πάω διακοπές μόνη μου. Ούτε ότι ενηλικιώθηκα. Να με αφήσουν λίγο στην ησυχία μου. Δεν αντέχω άλλο. Γράφει και έτσι κλείνει το μαράκι.
2: Μάλιστα.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα αυτό όταν οι γονείς σου είναι τόσο αυστηροί. Και είναι κρίμα, δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, τους ανακοίνωσε δύο μπάμπα μαζί. Πρώτον, ότι είχε αγόρι. Και δεύτερον.
0: Έγινε και 18.
2: Τους ανακοίνωσε πρώτον ότι έγινε 18. Δεν ξέρω, τα γενέθλια.
1: 18. Έχει αγόρι και θα πάει μόνη τις διακοπές. Τους
0: πόσο να δέξουν οι άνθρωποι, πες.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι με τα παιδιά σου πρέπει να είσαι κοντά.
2: Τι, να πάνε και αυτοί, να πάνε και αυτοί στην Πάρο.
1: Όχι, απλά να σεβαστούν την επιθυμία της και την επιλογή της. Γιατί.
0: Και δεν τη σέβονται όμως, σου λέει, αυτό είναι το δίλημα και το πρόβλημά της.
1: Τότε θα πρέπει και η Μαρία να πάρει τις αποφάσεις της.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και να προχωρήσει παρακάτω τη ζωή της, γιατί οι γονείς της έζησαν τη δική τους τη ζωή όπως ονειρεύτηκαν και όπως ήθελαν. Οπότε νομίζω ότι τώρα ήρθε η στιγμή να πάρει τη ζωή της στα χέρια της, να χειραφετηθεί και να τους ανακοινώσει απλά τα πράγματα. Άλλωστε δεν κάνει και κάτι κακό. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος δεν θέλει να πάει να έχει ένα σύντροφο και ποιος άνθρωπος δεν θέλει να πάει διακοπές με τον σύντροφό
2: του.
0: Να κοιτάξεις, λέει, τις σπουδές σου και να αφήσεις, λέει, τα γκομενηλίκια 6 χρόνια μπροστά σου.
2: 6 χρόνια μπροστά σου.
1: Παιδιά, όλη στη ζωή. Η ζωή δεν είναι άσπρο και μαύρο. Υπάρχει και γκρι. Κατάλαβα. Τι έχει να περάσει η Αριάννη.
2: Ποιος έχει δίκιο. Ο γονιός, ναι, μα ο γονιός την αγαπάει. Ο άλλο τώρα εμφανίστηκε. Ουρανοκατέβατο ήρθε. Πού το ξέρουμε και από χθε.
1: Παιδιά, σίγουρα τον έφυγε.
2: Θα πάρει την κοπέλα μα, θα πάει τώρα διακοπές αυτού 18 χρόνων, τόσα χρόνια
0: που δεν ξέραμε να την πάμε διακοπές.
2: Γιατί? Έτσι είναι, Παναγιώτη.
0: Και τα αγόρια τα δικά μα τι θα κάνουν, ρε.
2: Τα αγόρια τα δικά σα θα πάνε μεταξύ του εκεί στην Πάρο να χειραφετήσουν ο ένα τον άλλον. Να χειραφετηθούν. Λοιπόν, μπορούν να αλλάξουν και η χειραφέτηση, να νιώθουν ότι είναι ξένοι.
0: Να το πω και εγώ, να πω την άποψή μου στο μαράκι. Μαράκι μου, άκουσα να σου πω κάτι. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται.
2: Α,
0: θα κάνεις την επανάστασή
2: στα
0: 18. Σου. Ακριβώς, έγινες 18
2: ακόμη
0: χρονών.
2: Ακόμη δεν έφυγε από το σπίτι, δεν βγήκε από το τσόφλι.
0: Θα πας και θα τους κάνεις μια πάρα πολύ σοβαρή
2: κουβέντα. Σιγά-σιγά κάνει και μήνυση.
0: Όχι, ότι η ζωή είναι δική μου και από εδώ και στο εξής εγώ αποφασίζω. Βρε, για τη ζωή
2: είναι.
0: Μου. Ακριβώς. Και θα κάνω ό,τι μου γουστάρει.
2: Α, μάλιστα, έτσι το πάμε τώρα.
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς θα τους πεις τους γονείς σου, μήπως και ταρακουνηθούν και συνειδητοποιήσουν ότι μεγάλωσες και σταματήσουν όλη αυτή την κατάσταση. άποψή μου προσωπική.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό. Θα χρειαστεί και μια βδομαδούλα να πας να μείνεις στο σύντροφο. Να πας να μείνεις στο σύντροφο. Δεν θα πάθουν τίποτα απολύτως.
2: Άκου εδώ τι λέει.
0: Μια... Και αν
2: το
0: σου αρχίσουν.
2: Το μεγαλώσαμε εμείς με κόπο και αγώνα.
0: Και αν σου αρχίσουν, τα δεν είμαι καλά.
1: Γιώργο, δηλαδή... σταμάτα να συμπερβολικό σου, δεν έχει κόρη.
2: Συντρόφισε είναι.
0: Αν σου αρχίσουν, τα δεν νιώθω καλά. Δεν είμαι καλά. Που, μην ακούσει Χριστό. Κάνε την επανάστασή σου και μόνο έτσι θα συνειδητοποιήσουν ότι μεγάλωσε και ότι η ζωή σου ανήκει. Αυτό έχω να πω εγώ. Αυτή την τοποθέτηση έχω να κάνω. Άρα, Γιώργο,
2: δεν
0: παρακαλώ.
2: Έχετε, δεν έχετε κόρες, γι' αυτό τα λέτε αυτά.
0: Κάτσε γιατί μου
1: ξέρει η μανούλα και ο πατερούλη. Εσύ τι θα έλεγε, Γιώργο.
2: Τίποτα, να είναι πολύ προσεκτική. Να ξέρει πού θα πάει, ποιο είναι αυτό, να μα στείλει ε9. Ε1. Να δούμε τι κουμάς είναι.
1: Νομίζετε εσείς ότι θα σας ρωτήσουν τα παιδιά στα 18.
0: Εδώ η φίλη μου η Γιώτα μου λέει θα ταρακουνηθείς εσύ όταν στα πει ο Μαρκούλης αυτά. Τα περιμένω να μου τα πει.
1: Θα σας πω κάτι. Επειδή εμένα ο γιος μου είναι ήδη 17 χρονών, από τα 15 ξεκινάνε να σηκώνουν μπαϊράκι.
0: Ναι.
1: Και αρχίζουν και ζητάνε.
2: Ωραία, το έκανα από τα 15.
1: Κόβει από τα 15 που ξεκινάνε και ζητάνε. Οπότε στα 18 έρχεται και σου σκάνε όλα μαζί. Γιατί σου λέει τόσα χρόνια ήθελα να πάω μόνο μου διακοπές. Ήθελα να πάρω αυτοκίνητο. Ήθελα να κάνω το ένα. Ήθελα να κάνω το άλλο. Στα 18 είναι αποφασισμένοι για όλα.
0: Και η Γιώτα, η φίλη μου, και ο λογιστή μου ο Γιώργο, να πω και μια καλημέρα στο λογιστή μου τον Γιώργο τον Τόκο, συμφωνούν με τον Λιανό.
1: Τόκο το λένε το λογιστή σου.
0: Γιώργο, βγαίνει.
2: Μα είναι πράγματα αυτά.
1: Ντόκος
0: λέω το λέει. Ντόκο το λέει.
2: Ντόκος, ναι. Hello, Φουσέκης εδώ. Φουσέκης. Δώστε μου κάποιον να μιλήσω. Τα παιδιά εδώ είναι άσχετα να πούμε.
1: Για πες, Γιώργο.
2: Τι να πω. Κοίταξε, θα πρέπει να το χειριστούν πολύ διπλωματικά οι γονείς. Κακά τα ψέματα, δεν μπορούν να κάνουν κάτι σε αυτή τη φάση που είναι η κοπέλα 18 χρονών, έτσι πέρα από την πλάκα. Αν έχει πάρει μια απόφαση, το θέμα, αυτό που πρέπει να του προβληματίσει είναι γιατί με το που έγινε 18 είναι σαν να πέδρασε από μια φυλακή.
0: Δηλαδή αυτό έγινε.
2: Να παραδεχτούν και αυτοί τώρα. Ότι, okay, αφού το κάνεις αυτή τη στιγμή τώρα που είσαι 18 έτσι, και δεν έχεις δείξει δείγματα, σημαίνει ότι τόσο καιρό έτσι, δεν μιλούσες για κάτι που σε ενοχλούσε. Πάμε να τα βάλουμε κάτω και να σου αποδείξουμε ότι εμείς θέλουμε αρχικά το καλό σου. Θέλουμε ότι να σε ασφαλίσεις πάνω απ' όλα και να μας πεις ποια είναι και τα λάθη μας. Για να διορθώσουμε όλοι τα λάθη.
1: Θεωρείς ότι αυτοί οι γονείς είναι έτοιμοι να τα ακούσουν τα λάθη τους?
2: Θα πρέπει να είναι έτοιμοι κάποια στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει να ετοιμαστούν να τα ακούσουν.
1: Δεν είναι.
2: Δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Τώρα το κορίτσι ενηλικιώθηκε και φαίνεται ότι μέσα του νιώθει σαν να απέδρασε. Σαν να έφυγε από μια φυλακή. Αυτό πρέπει να λυθεί. Να βάλουν όλοι κάτω και να πούνε ότι, okay, και εγώ βρίσκω λάθος και στην κοπέλα που ξαφνικά με το που έγινε 18 και να λέει εγώ, γεια σας, μπραφ. Και
1: αυτή κάνει λάθος. Τους έλεγαν όταν μεγαλώσει θα κάνει ό,τι θέλει. Αυτό που λένε κλασικά όλοι οι
2: γονείς. Παιδί, μα λέγα,
1: και με το που έφτασε 18.
2: Είναι αδιαπραγμάτευτη. Δηλαδή με βάση αυτό θα πρέπει να συνεχίσουν από εδώ και πέρα. Να πούνε ότι, okay, εντάξει, θα κάνει αυτό που θες, γιατί... αλλά εξήγησέ μας γιατί. Ένιωσες ότι σε καταπιέσαμε, να διορθώσουμε και εμείς τη συμπεριφορά μας και από εκεί και πέρα και εσύ να αναλάβεις την ευθύνη από εδώ και πέρα.
0: Γιώργο μου, τι λες τώρα, όλα αυτά που λες είναι ιδανικά σενάρια και σε έναν ιδανικό κόσμο.
2: Ωραία, άρα να μην πάει πουθενά.
0: Οι γονείς λένε,
2: θα πάει στο χωριό μαζί.
0: Λένε ότι εμείς τα κάναμε όλα τέλεια, ότι σε μεγαλώσαμε.
1: Δεν ακούνε.
2: Προφανώς δεν τα κάνουν όλα τέλεια, ρε παιδιά. Εντάξει,
1: δεν ακούνε.
0: Δεν το καταλαβαίνουν.
1: 2-11-7-9-31.
0: Το θέμα δεν είναι τι πρέπει να κάνουν οι γονείς. Το θέμα και το δίλημα είναι τι πρέπει να κάνει η κόρη.
2: Εγώ αν ήμουν γονιός θα πήγαινα στην Πάρο. Να σου πω την αλήθεια. Θα μάθαινα που θα κλείνει, θα σε έλεγα φυσικά και να πάτε. Πού θα μείνετε,
1: αχ, τι
2: ωραία που είναι εκεί. Και θα ήμουν στο διπλανό ξενοδοχείο. Με μια πουράκλα, γυαλί, ηλίου, μαύρικ.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Και θα έλεγα καλημέρα.
1: Καταπιεστικό, παιδιά.
2: Έτσι. Τελειώσαμε.
0: Κάτσε ρε Σιγιώτα, περάστε. Τα δικά μας τα παιδιά τι τα κάνουν.
1: Η Εύα, παιδιά, τα πέρασα. Λέει πέρα ότι πέρα από τη συζήτηση εννοείται ότι λύνονται όλα. Αλλά λέει και εγώ τα πέρασα αυτά. Ας βρει μια δουλειά να είναι αυτό.
3: 89. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
3: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονικό. Νέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
4: Ακούω σφαίρα!
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
6: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα Pick & Fi.
7: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
6: Στα Pick & Fi. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα Pick & Fi.
7: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
6: Στα Pick & Fi. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα Pick & Fi. Καταστήματα Pick & Fi. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Pick & Fi. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα Pick & Fi. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ pstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
13: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
12: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
10: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
12: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
14: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
14: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
15: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
14: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
15: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
16: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
17: Δυνατά.
16: Στοιχείο.
18: Αλλά μέσα ένα όριο.
19: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαστε καλά, φιλιά, καλά, πολλά καλημέρα.
20: Καλά και στους δυο σας.
19: Γεια. Παιδιά, είναι 9 και 5.
21: Γεια σας.
19: Για πάμε άλλη μία
21: γραμμή. Μία κόρη θέλουμε.
19: Μια κόρη.
20: Παιδιά, η φίλη Μαρία δεν είπε ότι άφησε μόνο τα αγόρια για να πάνε διακοπές. Με φιλικούς.
21: Με φίλους. Διήμερα, τρίμερα, ναι.
20: Αυτό συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά μας πια πηγαίνουν διακοπές με το σχολείο. Εμείς περιμέναμε την πενταήμερη και τώρα τα παιδιά ξεκινούν από την πρώτη γυμνασίου.
21: Εννοείται.
20: Να πάνε
21: εξωτερικά και τέτοια, ναι.
19: Για πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
22: Καλημέρα, καλημέρα.
19: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
20: Είμαστε υπέροχα, εσείς?
22: Εμείς εδώ στην Αθήνα. Εσείς στην όμορφη Ρόδο.
20: Στην όμορφη Ρόδο. Το όνομά σας?
22: Μιχάλης.
20: Γεια σου Μιχάλη, μας για πες.
19: Μιχάλη, έχεις κάτι για το θέμα?
22: Έχω.
19: Για
22: λοιπόν, η προηγούμενη κυρία λέει τα άφηνε μόνια της, αλλά λέει μετά έφευγε με επίβλεψη πάντα των γονέων ενός φίλου. Άρα δεν πήγαιναν μόνα τους.
19: Όχι.
22: Είπε τα άφηνε 14 χρόνων.
20: Ναι, εντάξει, εννοεί ότι δεν είχε τη δική της παρουσία μπροστά.
22: Πάντα, έτσι.
20: Ναι.
22: Πάντα με επίβλεψη.
19: Στο γυμνάσιο.
22: Για το θέμα ποιο είναι. Και εγώ συμφωνώ με τον Λιάνο. Το θέμα ποιο είναι. Γιατί και εγώ έχω παιδιά σε αυτήν την ηλικία. Αυτά που έχουμε κάνει εμείς και έχουμε περάσει εμείς, γιατί έχουμε κάνει πολλά και έχουμε πονέσει και έχουμε κάνει, δεν θέλουμε να τα κάνουν τα παιδιά μας και να πονέσουν το ίδιο. Και ίσως για
20: μήπως όμως αυτό θα κάνουμε όμως τα παιδιά μας να είναι... Ναι, μήπως αυτό κάνει όμως κακό στα παιδιά, γιατί τελικά τα έχουμε κάνει φυτά.
22: Όχι, δεν τα έχουμε κάνει φυτά. Νάντσι. Να σου πω, επειδή εγώ είμαι στην ηλικία του Γρηγόρη, εμείς στη δική μας ηλικία, δεν ξέρω, δεν είχαμε αυτά. Δηλαδή βλέπεις, η εγκληματικότητα των πιτσιρικάδων των ανηλίκων έχει αυξηθεί 300%. Βλέπεις τι γίνεται δεξιά-αριστερά. Δεν σε
20: εγώ το βλέπω αυτό, αλλά εγώ θυμάμαι ότι και στη δική μου την
22: εμάς
20: εποχή,
22: στην ηλικία μας δεν είχαμε
20: εγώ πήγαινα...
22: αυτά. Εμείς, το, άμα σακωνόμα,
20: εμείς δεν είχαμε, κλέβανε μηχανάκια...
22: Ναι,
20: έπεφτε, δεν κλέβανε μηχανάκια, δεν υπήρχαν ναρκωτικά, δεν υπήρχαν συμμορίες.
22: Υπήρχαν τόσο πολύ.
20: Βεβαίως και υπήρχαν. Απλά εγώ πιστεύω ότι. Εγώ πιστεύω ότι δεν τα μαθαίναμε όλα. Δεν τα μαθαίναμε. Απλά είδε φτάνανε στο έγκλημα. Έπεφτε καμιά μπάτσα και γεια σας.
22: Να σου πω κάτι. Τότε, στη δικιά μας εποχή, υπήρχαν 2-3 πράγματα. Αν θέλεις να μιλήσουμε. Τώρα οι ουσίες είναι χιλιάδες και είναι πάνθινες. Τότε στην
19: άρα είναι θέμα,
22: μας,
19: είναι θέμα ποσού
22: όχι,
19: και αριθμού.
22: Ήταν τελείως διαφορετική γενιά. Έπρεπε να έχεις λεφτά για να αγοράσεις. Τώρα με ένα ευρώ πας και αγοράζεις οποιαδήποτε ουσία και είναι
20: λέει.
22: Όλοι νοδευμένα.
20: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
19: Εγώ ρε παιδιά, άλλη είναι η απορία μου.
22: Είναι τελείως διαφορετική. Μου.
19: Δηλαδή...
22: Μεγαλώσαμε σε μια τελείως διαφορετική γενιά.
19: Έτσι,
22: και αν τσακωνόμασταν που υπήρχε τσακωμός, έπεφτε ένα χαστούκι. Φεύγαμε. Τώρα βγαίνει το μακέρι.
20: Τώρα το τερματίζουν.
19: Οπότε τώρα ρε παιδιά συζητάμε, λέω, δεν τοποθετούμε, λέω, έτσι αναρωτιέμαι. Το να μαζεύουμε τα παιδιά στο σπίτι και κοντά μας, κάποια στιγμή δεν θα βγουν έξω αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά μας δεν θα βγουν έξω.
22: Θα βγούνε,
19: δεν θα το αντιμετωπίσουν.
22: Αυτό ξέρεις πως το φοβάμαι. Ότι τα μεγαλώνουμε σε ένα γυάλινο κόσμο.
19: Σε
21: μια φούσκα.
22: Ναι, και όταν τα μολύσουμε, ξεσποστρέμουμε.
20: Ακριβώς αυτό. Εγώ αυτό λέω λοιπόν, ότι θα πρέπει λίγο να τα ξυπνήσουμε τα παιδιά μας,
22: ναι,
20: να τους μιλήσουμε.
21: Από μικρά.
20: Και όταν ένα κορίτσι που είναι και καλή μαθήτρια, ήταν άψογη μέχρι τώρα, λέει στους γονείς της το πιο απλό ερωτεύτηκα, έχω σχέση. Θέλω να πάω με αυτό το αγόρι με 18 χρονών διακοπές. Δεν λέει κάτι παράλογο.
21: Όχι.
20: Και προφανώς αυτό το παιδί είναι ένα παιδί σωστό.
22: Αυτό λέω. Είναι θέμα πόσο ξέρεις το παιδί σου. Τι εμπιστοσύνη του έχεις. Έτσι. Αν ξέρεις το παιδί που του έχω εμπιστοσύνη, το αμόλας.
19: Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι.
22: Καλά να περνάτε, καλά κοκτέιλ.
19: Φιλιά πολλά.
21: Γεια
19: σου, Μιχάλη. Να είσαι καλά.
22: Καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο.
20: Όλα τα καλά.
19: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
24: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
25: Green.
24: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
25: Σφαίρα 102.
26: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
27: Κύριε Αντώνη,
26: ναι.
27: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
26: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DPI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την DPI. Έχεις τράπεζα.
27: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
26: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
28: Μαστροτάκι, έμπαινε.
27: Ανανέωση.
28: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
27: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
28: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
29: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
30: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
31: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
32: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
33: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
34: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
33: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας.
34: Κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα.

0: Εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
6: Σφαίρα 102. Όλα είναι μουσική.

0: τις ωραίες.
1: Ερέθησε πολύ κόσμο το θέμα προηγουμένως που εγώ δεν ήμουν εδώ. Σας
2: τσίτωσε λίγο.
1: Όχι, δεν ήμουν εδώ. Πώς ήμουν εδώ.
2: Εδώ ήσουν.
1: Δεν ήμουν εδώ.
2: Το σώμα σου ήταν εδώ.
3: Εδώ ήσουν, ροχάλιζες.
1: Ναι, δεν ήμουν εδώ, δεν ήμουν στη συζήτηση. Ακουγόμουν σοβαρά, ροχάλιζα.
0: Πάρα πολύ.
2: Σε κάποια φάση πετάχτηκες, έλεγες διαφημίσεις. Έβλεπες διαφημίσεις στον ύπνο σου.
1: Μάλιστα, λοιπόν, τώρα αυτό που βλέπω με αυτό το μάτι που έχω είναι τα καταστήματα μάτι-μάτι. Αφού να ξέρεις, το είπα το μάτι-μάτι. Ναι. Το είπα το μάτι-μάτι.
2: Ναι, ναι, ματιασμένος.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Αλήθεια, ρε.
3: Λοιπόν, θα σας πω, παιδιά, εγώ όμως ότι αν σπάσει...
1: Κάτσε να βάλουμε τον Ανδριόπουλο, περίμενε και εσύ λίγο, αν σπάσει.
3: Μέχρι να το βρεις.
1: Θα σπάσει σχέση μεταξύ μας, με έτσι.
3: Μια... στιγμή ήταν αρκετή, η οθόνη έσπασε. Μην αγχώνεσαι όμως, γιατί έχεις την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Και μπορεί να έρθουν ή από το σπίτι σου ή από τη δουλειά σου και με 12 μήνες εγγύηση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Και τι με βάζεις να το βλέπεις και δεν ξέρεις τον Ανδριόπουλο εσύ τόσο πολύ πραγματικά που τον αγαπάς. Αλήθεια το λέω, δεν με μου τα λες.
3: Ρε μίλα και μίλες πολλά.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα και στον Ανδριόπουλο. Κυρίες και κύριοι, πρώτη τελευταία αναφορά μας για τον Ανδριόπουλο που τόσα

0: Έκανε και ο Ανδριόπουλος φέτος. Φανταστείτε ότι πήγαινε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε πόσα σπίτια σε όλο το όνομα Αττικής και όχι μόνο. 7 καταστήματα πραγματικά έχουν κάνει απίθανη δουλειά. Τους επιβραβεύετε βέβαια κάθε φορά που είναι να πάρετε κρέατα. Πηγαίνετε σε ένα από τα 7 καταστήματα. Από το 1983 ο Ανδριόπουλος είναι εκεί που είναι λόγω της δικής της αγάπης. Και όμως αυτή η οικογένεια, η μαγική αυτή. Σταμάτα λίγο, Παναγίου, να το μιλάω. Με ακούγεσαι, σε παρακαλώ.
1: Πού το ξέρεις γιατί ακούγομαι?
0: Αφού σε ακούω εγώ. Αυτή η οικογένεια πραγματικά χρειάζεται μόνο σεβασμό και αγάπη για όλα αυτά που έχω κάνει η οικογένεια Ανδριοπούλου. Λοιπόν, να θυμάστε ότι με διαγορές άνω των 30 ευρώ σας θα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι. Να θυμάστε ότι μπορείτε να βρείτε την κάρτα επιβράβευσης για να κερδίσετε πόντους και προνόμια αγορών. Και να θυμάστε βέβαια ότι στο Περιστέρι, στο Γέραγα, στη Μεταμόρφωση, στην Αγιούπολη, στο Κρατσίνι, στον Άγιο Στέφανο και στη Νέα Ιωνία θα βρείτε έναν Ανδριόπουλο και θα πάρετε ό,τι ακριβώς θέλετε, μιας και βοηθάει πάρα πολύ στα πάντα. 69-36-10-10-22, ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος για το καλάθι γεμάτο κρέατα.
2: Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη. Χωρίς δεύτερη σκέψη, με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
3: Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι, στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoiximan.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoiximan και να μπεις στο nation.stoiximan.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Θα σας πω μερικά παράξενα πράγματα.
1: Μπορώ λίγο να πάρω το λόγο ένα λεπτό, Γρηγόρη, να πούμε ένα δίλημα ζωής δικό μου που αντιμετώπισα εχθές που είχα πάει στο Φαλιράκι. Και
0: όχι, μετά,
1: είναι για κουβέντα.
0: Ναι, δεν γίνεται κόλλημα. Μετά τις διαφημίσεις, μετά τα δω.
2: Στενοχωριόμαστε που είπατε κάτι, αλλά χεστήκαμε κιόλα.
1: Λοιπόν, πρέπει λίγο αυτό να το ξανασυζητήσουμε.
2: Πραγματικά χεστήκαμε.
0: Δεν γίνεται συνέχεια. Δεν γίνεται. Διλήματα.
2: Να μόνο πολύ στην εκπομπή.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω και διάφορα πράγματα που έτσι έχω ανακαλύψει. Ναι. Που τα σημείωσα και θέλω να τα συζητήσουμε. Θέλω να ξέρετε ότι, ας πούμε, Νίκο, και εσύ θέλω να με προσέξεις λίγο.
2: Και εγώ θέλω.
0: Τα τετράφυλλα τριφύλλα είναι εξαιρετικά σπάνια. Το ξέρεις ότι μπορείς να βρεις εύκολο τετράφυλλο τριφύλλα?
2: Ναι, θεωρείται μεγάλη τύχη.
0: Μεγάλη τύχη. Είναι οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ λίγες να το συναντήσεις. Θα σας λέω πράγματα που οι πιθανότητες είναι πολύ λίγες. Δηλαδή, οι πιθανότητες να κάνεις flash royal, να έχεις δηλαδή άσο, ρίγα, ντάμα, βαλέ και παπά του ίδιου χρώματος και να το δώσουν στο χέρι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Τι λέμε, ερμα, πρωί-πρωί.
0: Θα με ακούσεις λίγο εδώ, γιατί αυτά που λέω είναι από τη ζωή βγαλμένα. Λοιπόν, στατιστικά το αεροπλάνο είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να ταξιδέψετε. Ποιες μπουδες, αυτό είναι, δεν το λέω εγώ. Έλα,
2: αεροπλάνο
0: ρε,
2: μόνο,
0: ρε. Φοβίες τώρα, άιντε. Λοιπόν, συνεχίζω. Η πιθανότητα να βρείτε αυγό με τρεις κρόκους είναι εξαιρετικά σπάνια. Υπολογίζεται σε 1 προς 25 εκατομμύρια. Επειδή λέγαμε για αυγά. Δηλαδή θα φας 25 εκατομμύρια αυγά και έχεις μια πιθανότητα να βρεις τρίκροκο. Ναι, έχετε βρει ποτέ τρίκροκο?
2: Όχι.
0: Άρα αυτό θα έχει τρία πουλάκια μέσα. Φυσιολογικά έτσι είναι.
2: Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Καλά τα λες.
0: Επίσης πιθανότητες είναι πιο πολλές ο άνθρωπος να σκοτώσει καρχαρία παρά καρχαρία να σκοτώσει άνθρωπο.
2: Πολύ σωστό τα λες.
0: Τα λέω ωραία. Τα λέω όμορφα.
2: Άιντε.
0: Πάρα πολύ. Αυτά και δυστυχώς δεν έχετε πολλές πιθανότητες για κάτι που δεν μπορώ να σας πω τώρα. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό που είπα?
1: Τι βλακία.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Μαύρε, ρε Γρηγόρη, τώρα. Τι ήταν αυτά που
2: λέμε? Όχι, αυτά είναι σημαντικά αυτά που λέμε.
1: Το πράγμα ήταν αυτό που άφησε το θέμα το δικό μου που ήταν τι ωραίο.
0: Τι θέμα είναι, ρε, πες το. Πες το, σε ακούω. Πες το, έλα,
2: πες το σε μένα, σε ακούω.
1: Όχι, θα το πω, παιδιά. Θα το πω γιατί εγώ.
0: Κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, λες και ακούς εσύ αέρα για να έχεις και άποψη.
0: Πες το εσύ.
1: Λοιπόν. Πήγαμε χθες με την οικογένειά μου μία βόλτα στο Φαλιράκι. Τι είναι αυτό το έσχος που έχει γεμίσει όλα τα τουριστικά μαγαζιά?
2: Πρόσεξε.
1: Που έχουν γεμίσει ανδρικά μόρια, όλες τις βιτρίνες και όλα τα στάντς τα αυτά.
2: Αχού, κακογέρασε αυτό.
1: Ναι, που ερχόταν το παιδί μου και μου έλεγε τι είναι αυτό, παπά, που κρέμεται. Τι θα του πω εγώ?
0: Μία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Πουλή. Τι δουλειά έχεις να πας εσύ στο Φαλιράκι?
1: Μία βόλτα στο πλακόστρωτο.
4: Πώς?
1: Στο πλακόστρωτο. Αυτό τώρα με τα political correct που έχουν γεμίσει πουλιά όλα τα, τα μαγαζιά. Δεν έχεις δει. Τα ξύλινα, τα ανοιχτήρια με τα ξύλινα τα πουλιά. Τι είναι αυτή η ιδέα?
3: Αχ, και χθες ψάχναμε ανοιχτήρι με την Κωνσταντίνα αυτή με την πυρίτσα μας.
5: Εγώ τα άνοιξα, μόνος μου. Ξέρεις πόσο πόνεσα.
1: Αντιμετωπίστε το λίγο σοβαρά.
3: Πώς δεν το σκέφτηκα να πάρω ένα τέτοιο.
1: Κάτι παλαμάρια να.
5: Α, το μέγεθος. Το μέγεθος επείραξε.
4: Και χθες που ψάχναν τα
5: που βλέπεις ότι τι υπάρχει εκεί έξω. Αυτό σε κόμπλαρε.
1: Πες την αλήθεια. Το έχουν πάει και ένα βήμα παρακάτω, έχουν βγάλει και λούτρινα πουλιά.
3: Λούτρινα. Τα λούτρινα δεν τα είδα, αλλά τα ανοιχτήρια χθες μας ήταν χρήσιμο και να που δεν είχαμε. Τα πάνω πάρω ένα. Έχει λουλούδι.
6: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
9: Έλα, μαμά.
10: Πού είσαι, αγόρι μου?
9: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
10: Από χθες εκεί είσαι?
9: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
10: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
9: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
10: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
9: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
10: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
8: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
11: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
12: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
11: Ποια επιλογή?
12: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
11: Δηλαδή?
12: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
11: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
12: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
12: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
12: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
12: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
12: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
13: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
14: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
15: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
15: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
14: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
16: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
16: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
16: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
17: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
18: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
20: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
21: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
22: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
23: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
22: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
23: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
22: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
23: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
22: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
23: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
22: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
23: Λάμπρος Γιωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
24: Time out για Θράκων.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
24: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
25: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
26: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
2: Ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το ΜΟΚ για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσης. Μοχίτο, παλόμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και επειδή τα Green Mocktails δεν μένουν μόνο στο ραδιόφωνο, σήμερα η Green κερνάει στο Σύνταγμα στη δημιουργική της στάση από τις 7 το απόγευμα στις 9. Περνάς, δοκιμάς τη δική σου μοκτέιλ. Τέλεια γεύση και μπαίνει στην κλήρωση για να κερδίσει τα μοκτέιλ του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, να σα πω ότι τρέχει giveaway στο προφίλ μου στο Instagram. Μπείτε τώρα, Παναγής Τζορτζάτο.
2: Είναι μια υποτροφία.
1: Μια υποτροφία αξία 6.000 ευρώ από τη ΣΑΕΚ Α σε Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη. Όπου θέλετε, θα φοιτήσετε ή και online. Μπείτε να λάβετε μέρος, να συμπληρώσετε τη φόρμα. Να συμπληρώσετε μια φόρμα που έχω για να λάβετε μέρος. Μην το ξεχάσετε αυτό.
0: Λοιπόν, σφαίρα πρωινό, κυρίες και κύριοι, 102,2. Βρισκόμαστε εκεί που η μαγεία τη καλημέρα συναντά την ψυχολογία.
2: Παρακαλώ.
0: Δεν μας παρατάτε κι εσείς.
2: Έλα, τι είναι αυτά, ρε.
27: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
28: Πού
3: ήσουν. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντών, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντών. Για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
27: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
28: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
29: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
30: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
29: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
30: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
31: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
32: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
33: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
32: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
33: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
32: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
34: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
35: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
36: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
37: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
36: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
37: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
36: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
37: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
38: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
39: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
37: Οχ, φτάσαμε!
36: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
38: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: η ώρα, πώς περνάει η ώρα. Αυτή είναι η Μαρσό, η υπέροχη. Γεια σου, Μαρσό μου, Γλύκα.
1: Γεια σου, Γλύκα, τι κάνεις, καλά είσαι.
0: 20 λεπτά πριν από τις 10, κυρίες και κύριοι, η πρώτη τελευταία εκπομπή εδώ από Ρόδος Παλάς. Ρόδος, αν έρθετε στη Ρόδο, πραγματικά το Ρόδος Παλάς σας περιμένει με πάρα πολύ αγάπη. Το ξενοδοχείο που το ζητάνε οι περισσότεροι Έλληνες, γιατί είναι πλέον ένας μύθος, δεν είναι ένα απλό ξενοδοχείο. Λοιπόν, και επειδή με ρωτήσατε αν βρήκα τα ραντεβού, παιδιά, για σήμερα που παίζει μπαλίτσα. Σήμερα έχει ένα παιχνίδι Γαλλία Μαρόκο στις 11 η ώρα. Το λέω για εσάς που είσαστε.
2: Le Français et le Marocain.
0: Βεβαίως. Αύριο στις 10 το βράδυ, Παρασκευή δηλαδή, έχει Ισπανία-Βέλγιο.
2: Καλό.
0: Καλό.
2: Συγγνώμη, το Βέλγιο παίζει με την. Α, ναι, η Ελβετία παίζει με την.
0: Την Κυριακή. Το Σάββατο δεν έχει τίποτα. Την Κυριακή στις 12 το βράδυ έχει Νορβηγία-Αγγλία.
2: Αυτό είναι το πιο δυνατό από όλα.
0: Και την ίδια μέρα Κυριακή ξημερώματα, στις 4 τα ξημερώματα, ναι. Αργεντινή-Ελβετία.
2: Το βάλανε τέτοια ώρα. Λοιπόν, να δω τι θα κάνει ο Ελβετός, Ινφαντίνο. Λοιπόν,
0: Γαλλία-Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία. 1, 2, 3, 4, 5 χώρες και Ελβετία. 6 χώρες από την Ευρώπη, μία από την Νότιο Αμερική και μία από την Αφρική.
2: Ορίστε.
0: Τι γίνεται, ρε Νίκο, με την Ευρώπη.
2: Τι γίνεται.
0: 6 χώρες από την Ευρώπη.
2: Σπροχτά πήγαν όλες.
0: Όχι, σπροχτά δεν πήγαν, αλλά θέλω να σου πω ότι η γυραιά Ήπειρος.
2: Διδάσκει μπάλα.
0: Διδάσκει μπάλα. Πολύ δυνατά. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Θα θέλαμε να δούμε και την Αίγυπτο, θα θέλαμε, αλλά έτσι όπως γίνουν τα πράγματα, θα πάει άραγε στην Ευρώπη ή θα πάει στην Νότιο Αμερική το κύπελο. Εδώ σας έχω, θέλω, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
2: Άρα και το Μαρόκο βγάζει μάτια φέτος.
0: Και πριν από 4 χρόνια.
2: Είδες για ποιον παίκτη συζητάνε όλοι. Ποιος είναι αυτός.
0: Ποιος
2: τον έφερε. Ποιος τον έφερε αυτόν.
0: Ποιος.
2: Ουναχή.
0: Ουναχή.
2: Του Παναθηναϊκού στο Μαρόκο.
0: Αλήθεια.
2: Διδάσκει.
0: Αλήθεια.
2: Μεγάλη παικτούρα.
0: Και είναι στο Παναθηναϊκό, θα έρθει μετά.
2: Δεν ξέρω αν θα έρθει, αν θα προλάβει. Έχει κάτι δουλίτσες, λέει κάτι.
0: Υπάρχει και ούνα διπλό και ούνα άσος.
2: Ούναχη, ούνα άσος, ούνα διπλό. Ημίχρονο τελικό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Το χάσαμε
0: λοιπόν,
2: το
0: παιδιά, κορμί. Μην ξεχνάτε ότι η Φέτα Βαλμάς είναι τώρα πλέον στα ράφια. Μπορείτε να τη βρείτε οπουδήποτε, να τη βρείτε παντού, αλλά να τη βρείτε σε μικρές ποσότητες. Μπαίνουν πραγματικά, αρχίζουν και γίνεται αυτός ο πανικός που σας έλεγα και αυτό που ζούσαμε όλοι μας εμείς οι Βορειοελλαδίτες στη Βορειοελλάδα εδώ και 60 χρόνια. Κυριολεκτικά ένα πάρτι που ξεκίνησε και που ξεκίνησε, αλλά δυστυχώς, ξαναλέω, και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό, δεν υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες βαλμά για να μπορέσετε να φάτε όλο αυτό το πράγμα που εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να το απολαύσετε σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Γι' αυτό και αυτό που λέμε είναι όπου βρείτε, σε όποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα παρακαλέσω πάρα πολύ να πάρετε το βαλμά. Αυτή τη φέτα που τιμά την Ελλάδα. Να θυμάστε από 70% πρόβιο και 30% γίδινο. Χρόνος ορίμανσης είναι 3 μήνες. Το γάλα προέρχεται από 7 νομούς ζώνη γάλακτος. Οι εγκαταστάσεις είναι στην ορεινή Χαλκιδική και ένα ολόκληρο χωριό. Φανταστείτε ότι εργάζεται για να βγει αυτή η φέτα. Είναι ένα τυροκομείο 3ης και 4ης γενιάς. Και είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά και τιμή που μπορεί τώρα πλέον όλη η Ελλάδα να δοκιμάσει βαλμά. Να θυμάστε ότι και το Κοφινάκι είναι το μοναδικό. Το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίες και γάλα στην Ελλάδα. Τι άλλο να ζητήσεις για εγγύηση όταν βλέπεις αυτό το όνομα Βαλμάς. 69-36-10-10-22 για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά που πάει και αυτό κάθε σπίτι μέσα από το Βαλμά που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
2: Κάθε καλοκαίρι πιστεί στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να ζήσουμε στιγμές που γίνονται αναμνήσεις ζωής. Και φυσικά η μεταφορά των παραγωγών του Σφαίρα, εμάς δηλαδή, στο υπέροχο νησί της Ρόδου πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Blue Star Ferries. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ταξιδιού, κλείστε τα εισιτήρια σας στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή μέσα από το Seymour App. Blue Star Ferries σταθερά στο ταξίδι και στο καλοκαίρι μας.
3: Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ και βρες νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά μέσα από το Energy Youth Loud. Η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Edject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball. Δες τα και ζήστα όλα στο energyoutloud.gr.
4: Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14 και 15 και 19 Ιουλίου στο The Hellenicon Sports Park που μόλις
3: κάτι
4: άνοιξε.
3: Κάτι ξέρω για το Γιώργο μας.
4: Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέασης Μουντιάλ. Δεν θα λείπει τίποτε, οπότε μη λείψεις και εσύ. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 Ιουλίου με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και τον μεγάλο τελικό, με γιατί το αγόρι μας είναι για τους μεγάλους τελικούς. Στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Μπες στο www.theellenicon.com.gr, κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
0: Τέλεια. Λοιπόν, θα ήθελα να σας κάνω ένα ταξίδι στο χρόνο τώρα.
2: Παρακαλώ.
0: Και να θυμηθούμε, εσείς οι παλαιότεροι, 10 εριστικές ατάκες που λέγαμε μικροί. Να τις πω, Παναγίδη, να τις θυμάται.
3: Ναι,
0: θέλετε?
2: Ναι.
0: Όπου προσβόλα.
2: Ωραία, προσβόλα.
0: Το θυμάστε? Προσβόλα. Δεύτερο. Σας το λέω. Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει.
4: Ναι, εννοείται.
0: Λέγατε.
2: Έτσι.
0: Αρχίζετε και θυμάστε, ε.
5: Όχι, ρε φίλε, όχι. Δεν είναι.
2: Πες μου, το χάσε.
3: Το χάσε, παιδιά.
2: Το χάσε. Φτούξε ελευθερία για όλους. Τι. Τι θα έλεγες.
5: Το χάσε.
2: Ποιος παίρνει τηλέφωνο και μας τα χαλάει όλα αυτά.
5: Δεν παίρνει
2: κανείς.
5: Κατά λάθος. Όχι.
3: Δεν πειράζει, Γρηγόρη.
2: Ήτανε κι άλλα. Γιατί οι πιο σκληρές κουβέντες λέει ξεκινούσαν εκεί στις βρύσες των σχολείων. Από εκεί ξεκίνησε η πρώτη μορφή bullying. Σκληρές ατάκες πάντως.
4: Έλα, δεν πειράζει τώρα, μη στεναχωριέσαι. Γρηγόρη, πάμε να παίξουμε ένα γρήγορο στα τρία.
0: Θες να παίξουμε ένα στα τέσσερα.
4: Θες να παίξουμε το παιχνίδι.
0: Πάρε ένα τραγούδι και μετά.
4: Το παιχνίδι που παίξαμε χθες στα τρία.
2: Συγχύστηκε.
0: Θα παίξω εγώ ένα στα τέσσερα, αμέσως μετά το τραγούδι.
6: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισε μου το κορμάκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί σιγά σιγά παιδιά πρέπει να τελειώσουμε. Έχουμε και τους χορηγούς που είπαμε τώρα. Δεν κάνουμε και το 6 με 7, ώστε όλοι οι χορηγοί τώρα πέφτουν 7 με 10. Οπότε μας βλέπετε να λέμε λίγους παραπάνω. Διαβάζω κάτι εδώ πέρα. Τον Ed Sheeran τον ξέρετε. Πες λίγο, Νίκο, τον Γιώργο να βρει ένα τραγούδι Ed Sheeran να βάλουμε.
1: Ένα καλό, ρε.
0: Ένα καλό. Μυστηρεύτηκε ο Ed Sheeran ότι κάποια στιγμή το 2021 βρέθηκε με τον Lionel Messi, που είναι το ποδοσφαιρικό του ίνδαλμα. Το αρέσει πάρα πολύ. Ο Ed Sheeran γνωστός τραγουδιστής έτσι από τη Μεγάλη Βρετανία, που κάνει διακοπές στην Ελλάδα και έχει και σπίτι στην Πελοπόννησο. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, γιατί πραγματικά είπατε το κρατήσω μυστικό και το κρατάω μυστικό εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Του είπες του Ed, τέτοιο πράγμα.
0: Το ότι όχι του ιδίου, του ανθρώπου που του μου το είπε. Όχι του ιδίου, μου του ιδίου.
2: Του
0: ανθρώπου που μου το είπε ότι έχει σπίτι εκεί που από μικρός έρχεται στην Πελοπόννησο, έτσι ήταν με τους γονείς του.
2: Στην Πελοπόννησο πού γρήγορα.
1: Αυτό λέω. Ακούς, ο έτσι ήταν ακόμα με τους γονείς του έρχεται. Η άλλη θέλει να μας πάει με τον κόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Διακοπές.
0: Λοιπόν, βρέθηκε με τον Μέση το 2021 και ο έτσι ήταν του μιλούσε για 5 λεπτά, πραγματικά, για 5 λεπτά στα αγγλικά και του έλεγε και ο Μέση ανεβοκατέβαζε το κεφάλι του και κάποια στιγμή έρχεται ένα παίκτη Άγγλο. Που ξέρει τον Ed Sheeran και του λέει.
1: Δεν ξέρει αγγλικά.
0: Ελπίζω να μην του μιλάς αγγλικά, γιατί δεν ξέρει τίποτα.
2: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Με αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ήθελε να πει την ιστορία αυτή και βγήκε και την είπε. Το κοιτούσε ο άλλος και ανεβοκατέβαζε το κεφάλι.
1: Τι να πει,
2: καλά. Ο άλλος ο Μέση ο Μπούφος, γιατί δεν του είπε ότι δεν μιλάω αγγλικά.
1: Έτσι κάνω Μέση, ανεβοκατεβάζει το κεφάλι.
0: Ανεβοκατεβάζει το κεφάλι. Δεν κάθεται να πει πολλά.
2: Το Μπούφο.
3: Ρε το Λιονέλ.
2: Καλά κάνει ο γιος μου και είναι Ρονάλντο.
3: Λοιπόν, παιδιά, μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock είναι για να μην σε πιάνει ο κοκ. Δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος, είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις, μοχίτο παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, το βρήκα!
1: Το βρήκες αυτό?
0: Ναι, το βρήκα ξανά γιατί είναι ωραίο.
3: Α, λοιπόν, περίμενε Γρηγόρη, σήμερα. Σήμερα θέλω να σας πω
1: σήμερα, στο
3: ότι
1: σύνταγμα.
3: Τα Green Mocktails, γιατί η Green κερνάει στο Σύνταγμα στη δημιουργική στάση της από τις 7 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Περνάς και δοκιμάζεις τη δική σου μοκτέιλια γεύση για να μπει στην κλήρωση και να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
0: Βάου, ωραία. Αν είμαστε στην Αθήνα θα πηγαίναμε. Λοιπόν, 10 εριστικές ατάκες που λέγαμε μικρή. Προσβόλα! Ωραίο. Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει. Το έλεγα πάρα πολύ συχνά αυτό. Νούμερο 3. Ξέρεις ποιος ήρθε?
2: Ποιος ήρθε?
0: Ποιος βρε βλάκα. Ποιος? Αυτός 1-0. Αυτό το λέγαμε
2: αυτό
0: από το...
2: λέμε και
1: αυτό
2: τώρα.
1: Διαχρονικό, ναι.
0: Ή από εδώ, από αυτόν τους από εκεί.
3: Παιδιά, τι βλακίες είναι αυτές.
1: Καλά, καλά. Αυτά ήταν πολύ προσβλητικά τότε, εκείνη την εποχή. Κοκκινίζαμε.
0: Υπήρχε η λέξη που λέγαμε κολονής. Κολονής.
1: Κολόστρα.
0: Ναι, ρε, κολόνης. Γιατί το κολονής.
2: Και τώρα το λέμε αυτό.
1: Κολόνης μπορεί κολόστρα.
0: Τότε ξεκίνησαν όλα αυτά. Μετά λέγαμε
2: αχ. Γιατί κάνεις κάτι σπαστικά, κάτι τέτοια. Τι παθαίνεις.
0: Καλό, ε. Καλό, ε. Τώρα δεν. Είσαι και φαίνεσαι και από τη μύτη κρέμεσαι. Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολλήμα.
3: Από αλλού κρέμεσαι.
2: Από τον κολό.
1: Εντάξει. Το έχετε πάει αλλού.
0: Εντάξει, αυτό είναι χοντρό που λέω.
1: Για πες.
0: Όχι, είναι πολύ χοντρό.
3: Άστο, είναι χοντρό.
1: Εντάξει, χοντρό.
0: Έχει να κάνει με τη μάνα. Είναι πολύ χοντρό. Με τη μάνα του άλλου.
3: Αυτά που τα διαβάζεις όλα.
0: Στο Πανεπιστήμιο του Δρόμου.
3: Τέλεια.
0: Ονομάζεται University Street.
2: Ρε παιδιά, το παιχνίδι μου το φάγατε.
0: Έλα, παίξε.
1: Παίξε, ρε.
0: Παίξε, ρε.
2: Τι μου είπες, Γιώργο.
1: Τώρα.
0: Το πουλί σου, παίξε.
3: Α, και μου γράφει ο φίλος ο Νίκος, το δικό μου κάνει κρός, στο δικό σου μου το κρός.
0: Α, τέτοια, ναι, τέτοιες βλακίες που λες, λέγαμε. Τι ωραία χρόνια ήταν αυτά.
2: Λοιπόν, πάμε. Τρία τραγούδια. Σας διαβάζω τους στίχους. Όποιος βρει τα περισσότερα κερδίζει.
3: Φύγαμε.
1: Ήταν μαγικό.
0: Ωραίο παιχνίδι είναι αυτό.
3: Χθες κέρδισα εγώ.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Να χαμηλώσω λίγο το χαλί, δεν
2: ξέρω. Τι θα δώσουμε εδώ, να παίξει και ο κόσμος ή όχι.
3: Να δώσουμε fivefashion.gr. Fine Fashion, κορίτσια μου, με τον κωδικό Nancy20 μέχρι αύριο.
1: Και ένα πουλί από το φαλιράκι δώσε.
3: Ένα
1: πουλί από το φαλιράκι.
3: Και ένα πουλί από το φαλιράκι.
1: Που
3: ανοίγεις τις εμπείρες. Finefashion.gr, ρουχάρες και 60% έκπτωση στο site, χαμός. Και σήμερα μπείτε και στο Insta γιατί έχω ανεβάσει τη βερμουδάρα μου από εκεί.
0: Παιδιά, με ρωτάτε για τον οικονόμου που δώσαμε τις κάρτες και πήρατε διάφορες προσφορές για τα ελαστικά. Πηγαίνετε στον οικονόμου, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Μην ξεκινάτε τις καλοκαιρινές σας διακοπές χωρίς να τσεκάρετε τα ελαστικά σας. 5 καταστήματα έχει, πηγαίνετε εκεί, είναι ευγενικότατη, ρωτήστε τους αν μπορείτε να ταξιδέψετε. Το λέω και για εσάς τις κυρίες που δεν ξέρετε από ελαστικά. Κάντε μια στάση, είναι δωρεάν όλα τα παιδιά και τα 5 καταστήματα είναι τα παιδιά ευγενικότατα. Πείτε τους να πάω ταξίδι ή όχι. Και θα σας κάνουν και πολύ καλές τιμές ο οικονόμος του ελαστικά. Τα φιλιά μου. Λοιπόν, Παναγκή, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο τραγούδι. Διαβάζω στίχους, ψάχνετε να βρείτε ποιος είναι ο ερμηνευτής ή ποιο είναι το τραγούδι. Πρώτο τραγούδι.
1: Είμαι έτοιμος.
2: Στο κάτω-κάτω.
4: Σφαίρα 989.
5: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
11: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
10: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
12: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
15: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
16: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
15: Ποια επιλογή?
16: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
15: Δηλαδή?
16: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
15: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
16: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
15: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
16: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
15: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
16: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
15: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
16: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του του αύριο.
15: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
16: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
15: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
17: Ακούω σφαίρα.
18: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
19: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
20: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
19: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
20: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
19: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
21: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
22: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
21: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
22: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
21: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
22: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
21: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
22: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
23: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
24: Δυνατά.
23: Στοιχείο.
0: Καταστήματα στο Γαλάτσι, Κουρτίο 14, στο Λαϊκό Σωτηρία και στο Ενθρό Σταυρό απέναντι και σύντομα στο Σισμανόφιλο στα Βουλγίσια. Είναι η Betabet που ουσιαστικά τι ακριβώς κάνει, είναι 24 ώρες 24, 365 μέρες το χρόνο, σε αναμονή για το αν σας συμβεί κάτι που μακάρι να μην σας συμβεί, για να σας βοηθήσουν στα πάντα. Betabet.gr.
25: Όταν κάτι σου αρέσει πολύ, το θέλεις και σε XXL. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα σε μεγαλύτερες συσκευασίες. Γέμισε το ψυγείο σου και τον ντουλάπι σου με τυριά όπως Emmental, Gouda και Mini Mozzarella, φυσικό χυμό πορτοκάλι, λουκάνικα
26: Bratwurst.
25: Αυτά. Σαλάμι αέρος, high protein, πουτίνγκα και πολλά πολλά ακόμη. Και για κάθε στιγμή της ημέρας, πανακόπιτα, νιόκι, πατάτας, αμύγδαλα, τραγανά, φιστικιά, με επικάλυψη μαριναρισμένες φτερούγες, κοτόπουλου και πολλά πολλά ακόμη. Παιδιά, σε XXL, η απόλαυση κρατάει ακόμα περισσότερο γιατί αξίζει.
27: Η στίχημα είναι επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, να πω και ότι αύριο έχουμε και την κλήρωση για τον υδροσόλαρ, παιδιά, τον ηλιακό θερμοσύμφωνα από την Υδροσπιράλ. Αυτό είναι ηλιακό θερμοσύμφωνα που έχετε στείλει πάνω από 5.000 μηνύματα. Να δούμε ποιος θα τον πάρει. Γιατί εσείς που ξέρατε, ρωτήσατε για τον υδροσόλαρ και ουσιαστικά καταλάβατε ότι μιλάμε για τη Μαζεράτη των ηλιακών θερμοσυμφώνων. Μπορεί να μοιάζουν όλοι μεταξύ τους. Ένα καζάνι εκεί πέρα πάνω, ένα. Πώς το λένε, Παναγία, αυτό το.
25: Το boiler.
0: Ένα boiler και ένα καθρέφτης, το ξαναλέω. Αλλά δεν είναι έτσι. Όλοι φαίνονται ότι είναι ίδιοι, αλλά εδώ είναι το μεγάλο που την πατάνε κάποιοι και παίρνουν άλλαν τ' άλλον. Λοιπόν, ρωτήστε, 40 χρόνια η Υδροσπιράλ. φτιάχνει το Σιδροσόλαρ, ψαρώνει και στο εξωτερικό. Μιλήστε κι εσείς που κάνετε και λιανική και χονδρική, να τους βρείτε. Υδροσόλαρ. Το εργοστάσιο είναι στην Ελλάδα, είναι εκεί έξω από την Αθήνα.
25: Στα Δερβενοχώρια.
0: Ομάδα ψαρώνει στο εξωτερικό. Για να είσαστε σίγουροι. 69-36-10-10-22, Υδροσόλαρ και ονοματεπώνυμο.
25: Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι και ας τα αναλωνίζουν στην υφηλίου. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι από τη Unifarma.
0: Κλασικά και
25: κλασικά.
27: Περιμένει, Βερίνα, παιδιά, τι κάνετε.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Λίγα λεπτά μετά από τις 10 ήταν η πρώτη τελευταία εκπομπή και...
27: Αυτό ήτανε!
0: Γιουπί!
1: Μην το πειράζεις.
27: Μην το μαλάζεις. Περνάγαν...
1: Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει. Έτσι κάθεσαι.
0: Ήταν η Νάνση Αντωνίου. Ήταν η Νάνση Αντωνίου.
27: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ήταν ο Παναγής Τζορτζάτος, ο Γιώργος Λιανός, ο Νίκος Καλούδης, ο Γιώργος Δεσίλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ρόδος Παλάς για τη φιλοξενία τους.
25: Και τη φίλη μου τη Χρήστα στο Mini Market που μας
1: αύριο
25: ακούει.
1: Αύριο σας θέλουμε όλους εδώ στην τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν.
0: Θα τα πούμε σε 21 ώρες από τώρα.
25: Να είσαστε καλά.
27: Το νου σας.
0: Το νου σας, δηλαδή τώρα περάστε καλά όπως είναι το καλοκαιράκι.

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Ο της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
15: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
14: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
16: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
20: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
24: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr. Αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις,

0: Της Good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
1: Σφαίρα 102-2.
0: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα. Και σήμερα Πέμπτη, ακόμα Πέμπτη, είναι 9 Ιουλίου, 16 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε για το επόμενο τρίωρο. Αυτό το γεμάτο τρίωρο που τα πάντα όλα έχει και τίποτα θα του λείπει, πανάθεμά το. Παγκράτιος και Παγκρατία σήμερα γιορτάζουν αυτά τα δύο ονόματα. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καφεδάκι πάντα και παντού, γιατί δεν γίνεται να ξεκινήσει η μέρα χωρίς καφέ. Η Michele Coffee Company παρουσιάζει το νέο High Roast Espresso Blend, έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για το ισορροπημένο γευστικό του χαρακτήρα, αλλά και για την ποιότητα και τις αντιοξειδικές του ιδιότητες, γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα. Ορίστε, και εδώ μας τα φέρνει όλα απλόχερα η Michele. Κατά τα άλλα, λέω να το πατήσω, να ξεκινήσουμε με ολοκένουργιο τραγούδι Νίκου Οικονομόπουλου, Ένοχο Κορμί. Α, ορίστε. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Έρι, πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
3: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
10: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
15: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
16: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
17: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
16: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
15: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
16: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
18: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
19: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
20: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
19: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
21: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
19: Δίκυκλα Sim. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
21: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
19: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
21: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
19: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
21: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
22: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
23: Έρχομαι.
24: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
25: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
24: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
25: Κρύψε όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
24: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλισε αποκλειστικά για τους ακροατές του.
25: Πάνω μου το λάθος, έκδοτος, άγγελος μοναχός.
24: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.
25: Όταν σε κοιτά.
26: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα.

0: ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε, περίμενε!
11: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες!
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
15: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
16: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
15: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
16: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
15: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
17: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
18: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια!
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά! Το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
0: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
8: Και νιώθω Vistabet.
9: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Και αυτό το καλό.

0: και 60. Αλατίνι επιλεγμένα μπισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola εξάδα μόνο 4 και 18. Γαλαξίας.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
3: Παρέα στον Σφαίρα.

0: αξίες. Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Εγώ σου χαίρεσαι πως είναι στα ρωσικά το δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
1: Α, έχουν το ίδιο είναι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Παρέα στο Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία πιο καλοκαιρινή από ποτέ. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
4: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
3: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.

0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
12: Νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
3: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
2: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
4: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Σφαίρα 102-2.
9: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
10: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. 2 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. 5η 9 Ιουλίου. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Υπάρχουν μέρη που τα βλέπεις στις φωτογραφίες και λες αποκλείεται να είναι.
11: Σφαίρα 989.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άνδρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
17: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
16: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
17: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
16: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
18: Ακούω σφαίρα!
19: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
20: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
21: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
22: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πι και φι.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πι και φι.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6.
6: Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
7: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Έλα, μαμά.
9: Πού είσαι, αγόρι μου?
8: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
9: Από χθες εκεί είσαι?
8: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
9: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
8: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
9: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις?
8: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
9: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
8: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
10: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
8: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
10: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
11: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
11: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
12: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
11: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
11: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
13: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
14: Για τα δικά μου σ' αγαπώ.

0: πιάγια.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
7: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
6: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
7: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
6: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
6: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
8: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
8: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
8: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
8: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
8: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
8: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
8: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
8: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
8: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
9: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
0: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
13: Time out για θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
3: Δυνατά.
2: Στοιχείο.
4: Πόνο στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
16: Κύριε Αντών,
15: ναι.
16: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
19: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς προθυμίσεις.
20: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα 5η, 9 Ιουλίου, 39 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας μέρα, είμαι η Βερνέ Βαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Η κουζίνα των ονείρων σας μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή επίσκεψη στο Mille Experience Center στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω στις 31 Ιουλίου και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mille αξίας 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε λοιπόν το Mille Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Θηβών 484. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Η πραγματική καινοτομία στον καφέ δεν αφορά μόνο τη γεύση. Αφορά όσο μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο. Ανακαλύψτε λοιπόν το νέο High Roast Espresso Blend από τη Michel Coffee Company, πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητα και τις αντιεξοδικές του ιδιότητες. Πάμε να ακούσω μουσική και έρχομαι πάλι σε λίγο.

ετοιμάζω ταξίδι τώρα το πού. Θα το βρούμε, παιδιά. Θα το βρούμε. Λοιπόν, πώς θα σου φαινόταν μία βόλτα μέχρι τη Σαλαμίνα το Σαββατοκύριακο, για να νιώσεις λίγο καλοκαίρι, αλλά και για να κάνεις ένα δώρο ζωής σε κάποιον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Το Σάββατο, λοιπόν, μεθαύριο, 11 Ιουλίου, στο Δημαρχείο του νησιού, από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, εκεί θα βρίσκεται η All Win Care.

0: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
0: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ASEP. Για παιδιά από 10 ετών, αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
0: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22 710 83070 και 22 710 72 497.
0: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
6: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

Σφαίρα 102-2. Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Αχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Έλα, μαμά.
7: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
7: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
7: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
7: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
7: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
6: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
9: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
1: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του
12: αύριο.
13: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
12: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
13: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
14: Πολύ δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
15: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμως παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονάδε, Εμίς Γιουραντάς, Ελίνα Νικόλα, Ιρανιό Πέτρο, αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάντση, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα, ο Θεός, έρχομαι κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Παρασκευή που θα τα ξαναπούμε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλοι μου την αγάπη. Τσαο!

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Κι άλλος λέει 80 χρονών που μείνησε την 24χρονη σύντροφό του γιατί του έφαγε κομμάτι από την περιουσία. Δηλαδή τι ήθελες κύριε μου εσύ γλυκέ
3: 80χρονη. Ήθελες να σου πάει τα νιάτα σου, τα χρόνια σου.
2: Δεν πειράζει, άστε να που έφαγε.
4: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
5: Κρύψω όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
0: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλισε αποκλειστικά για τους ακροατές του.
5: Πάνω μου το λάθος, έκδοτος, άγγελος μοναχός.
0: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.
5: Όταν σε κοιτά.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα, με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλυντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
13: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
14: Αυτός είναι ο σκοπός.
13: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
14: άντε και φυλάκια.
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
19: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
18: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
20: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
17: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
21: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
22: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
21: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματισμός.

0: λόγια. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ΤΜΟ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Σφαίρα 102-2.
8: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

0: 89.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Λουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γέννης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Ακούω σφαίρα!
7: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
8: Στα πικεφή,
9: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
8: Στα πικεφή,
7: μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
8: Στα πικεφή,
9: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
8: Στα πικεφή,
7: και στο κλειδί αντιγραφή.
8: Στα πικεφή,
7: καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
10: Πικεφή, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
11: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
14: Άκουσα!
12: 80-004.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
1: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα αυτή να κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Πεμπτούλα σήμερα, το δεύτερο Σάββατο για μας και φυσικά Throwback Thursday. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, γιατί ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα έχουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Ξεκινάμε λοιπόν με αγαπημένο Αντώνη Ρέμο και το Κέρμα. Παρόλο που μπορεί στο μυαλό μας να σκεφτόμαστε το από Δευτέρα που έχουμε αγαπήσει φέτος, γιατί παιδιά και τα Throwback και τα τραγούδια τα αγαπάμε.

back to back επιτυχίες, back to back και το πλούσιο ρεπορτάζ, παιδιά. Και αυτές τις μέρες ο Σάκης ο Ρουβάς είναι έτσι το προσκήνιο και για τελείως το Your Face Sounds Familiar, που πραγματικά τα πήγαν εξαιρετικά και σε νούμερα και γενικότερα. Και γιατί, παιδιά, είναι ίσως ο μόνος τραγουδιστής που έχει φαν 2 χρονών. Εντάξει, νομίζω ότι αρχικά δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος όπου να το γνωρίζουν όλες οι γενιές. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον εγώ. Αδύνα κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλές throwback επιτυχίες, ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Και φυσικά πολύ σουσού και πολύ καλή ενέργεια.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Η Κετούλη Γαρμπή, παιδιά, μας λείπει, αλλά όπως είπε η ίδια, αυτό το διάστημα δεν θα τραγουδήσει και δεν θα πραγματοποιήσει τις συναυλίες που είχε οργανώσει, καθώς έχει ένα θέμα με τις φωνητικές της χορδές. Το πες. Το «Με ένα φιλί» όμως είναι ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ και σε αυτήν την εκπομπή και γενικότερα. Και γενικά αγαπούμε και έτσι. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε μια μισή ωρίτσα ακόμα μαζί. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και παραμένετε εδώ.

0: χαρακτήρα. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
5: Time out για θράκον.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Ένα scroll, παιδιά, στο TikTok αρκεί προκειμένου σου αλλάξει όλη η διάθεση, Αθηνά, κλείνει την παρέα σου. Μία διαπίστωση που έχω κάνει εδώ και καιρό, παιδιά. Μπορεί να κολλάμε στο TikTok, αλλά παιδιά ταυτόχρονα μερικές φορές μας κάνει να ξεχνιόμαστε και από πολύ έτσι σημαντικά πράγματα που μας. Πώς να το πω, επηρεάζουν. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι Δημήτρη Κόκοτα ακούμε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Θα ακούσουμε λοιπόν την Πορσελάνη, γιατί παιδιά τον σκεφτόμαστε τον συγκεκριμένο άνθρωπο και θέλουμε να τον τιμούμε όπως τουλάχιστον μπορούμε. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και παραμένετε εδώ.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, τι πιο ωραίο από το να ακούσουμε το που και που του Γιώργου Λιβάνη, που είναι έτσι και ρομαντικό, πονάμε και έτσι κιόλας λίγο. Είμαστε σε αυτό το vibe, παιδιά, λίγο σήμερα του πόντου, το ψέμα δεν το θέλω. Παρ' όλα αυτά, θα πιστέψω σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να ανέβουμε και λίγο. Έχουμε πολλές επιτυχίες σήμερα εδώ, μην τις χάσετε. Παραμείνετε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: 989. Σφαίρα.
1: Σφαίρα. 989.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
0: Η ώρα
3: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ακούω σφαίρα.
8: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
8: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
8: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
8: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
8: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
8: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
8: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
8: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
8: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
11: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
11: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
11: Ακολουθήστε μας στο

0: φύγεις.
1: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
0: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
0: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 740 22 045 και 6949 25 87 12.
0: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Be Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πολύ δυναμικά με Πάολα, που έχει και την τιμητική της αυτές τις μέρες, καθώς ακούγονται έτσι παιδιά διάφορα για την Πάολα. Καλά θα πω εγώ σε αυτό το σημείο. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ παιδιά ότι το κορίτσι κλείνει σιγά σιγά έτσι τη χειμωνιάτικη τη στέγη που θα την απολαμβάνουμε. Αφήνω αυτό εδώ πέρα, πάμε να ακούσουμε αυτά μου υποθέως και επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Η Μαντώ, η αγαπημένη, πάντα μας ταξιδεύει το καλοκαίρι, γι' αυτό πάμε σήμερα που έχουμε Throwback Thursday να ακούσουμε το αυτό το καλοκαίρι. Νομίζω ταιριάζει full. Εσείς δεν πιστεύετε? Ανεβάστε λοιπόν την ένταση και εγώ επιστρέφω.

Η Τζόζεφιν το φετινό καλοκαίρι θα το ζήσει ερωτευμένη και φαίνεται ότι έχει κάνει μάγια στον Νίνο. Τυχαία πιστεύετε τα λέω αυτά? Φυσικά και όχι. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους και το μάγια από Τζόζεφιν έρχεται σε ελάχιστα λεπτά. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω γιατί έχω πολλά ακόμα να σας πω.

0: Είναι εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για θράκον.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
6: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
7: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
5: Στο ΠΚΕΦΗ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. ΠΚΕΦΗ. Τακούνι και κλειδί. ΠΚΕΦΗ. Βελόνα και κλωστή. ΠΚΕΦΗ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402. ΠΚΕΦΗ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα ΠΚΕΦΗ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γήινης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
12: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Η Άννα Βύση ξανά στο προσκήνιο, παιδιά. Μετά το έτσι δελτίο τύπου που λάβαμε για τη συνεργασία της με τον Άρτζη σε ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, νομίζω ότι έχουμε αναστατωθεί όλοι και περιμένουμε πολλά πράγματα ακόμα. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο του φημολογείται ότι θα τον δούμε και σαν έναν από τους guest της στο ΟΑΚΑ. Το είπα λοιπόν, το έδωσα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση αγαπημένη με το αποδείξεις και φυσικά έχουμε πολλά ακόμα στη συνέχεια.

Λίγο πριν περάσουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, να μην χαιρετήσουμε παιδιά έτσι το κοινό με έναν Αναστάσιο Ράμο. Θέλω τα μάτια της να ξεχάσω. Κάποια στιγμή θα ακούσουμε και το «Σε δύο μονομάτια», να ξέρετε. Το έχω φυλάξει έτσι για τις τελευταίες εκπομπές. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Throwback Thursday σήμερα. Έξω και το συγκεκριμένο τραγούδι που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Και εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Και μια και η Peggy Zinn έκανε ανατροπή και έδωσε συνέντευξη αυτές τις μέρες που συζητήθηκε μάλιστα πάρα πολύ στον κύριο Γρίτσι, να πάμε να ακούσουμε την ανατροπή. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Αθηνά Κλίμητον στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Παραμένετε στο σταθμό μας και εμείς τα λέμε φίλα και πολλά. Bye!

0: Sport Sfera 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα, προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φιστική. Στα πει και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πει και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πει και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πει και φι.
7: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ακούω σφαίρα!
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
13: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
17: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
16: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
17: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
16: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710.
18: Τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22.

0: Μένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
1: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Σφαίρα. Σφαίρα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
3: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
4: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
3: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
11: Έλα, μαμά.
12: Πού είσαι, αγόρι μου?
11: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
12: Από χθες εκεί είσαι?
11: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
12: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
11: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
12: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
11: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
12: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
11: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
11: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
6: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
11: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
13: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
11: Ποια επιλογή?
13: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
11: Δηλαδή?
13: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
11: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
13: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
11: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
13: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
11: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
13: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
11: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
13: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
11: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
13: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
11: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
14: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
15: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
14: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
14: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Σφαίρα.
0: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: Το ακούς στον Σφαίρα, είναι επιτυχία.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR-GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR-GT400. Δεν είναι απλός σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR-GT400. Έτοιμο για όλα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
10: Λουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γίνης.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή, Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
11: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
11: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια
12: Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
11: Με λίγα

0: Κατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
1: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Σφαίρα. Σφαίρα.

όλα είναι μουσική.

φωνό μου. Λέω το καημό μου. Κι όποιος αγαπάει, τραγουδάει.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: πες μου αν σκέφτεσαι. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
7: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
10: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
9: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
9: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
11: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
12: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
11: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
13: Labros Γιοργαλάς, Speedwheel,
11: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
13: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
11: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
13: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
11: Λάμπρος Γιοργαλάς, Speedwheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
13: Λάμπρος Γιοργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό!

0: τραγούδια τώρα.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: Σφαίρα 989.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
2: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
1: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
2: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
3: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονικό. Νέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
4: Η ώρα είναι,
5: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
11: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
11: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
11: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπά.
0: Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου

0: Δύσκολα.
1: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
1: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα 100.

καλώς τους καλώς τους. Απογευματινό σφαίρα 102.2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Είμαι η Ελίνα Παπίλα. Θα κάνουμε ωραία παρέα. Σας καλωσορίζω στον σφαίρα 102.2. Μια καλοκαιρινή μπόρα ζήσαμε, βγήκαν οι ομπρέλες ξανά, υποχώρησε όμως τώρα, ήταν πάρα πολύ έντονο η αλήθεια, είναι, αλλά εγώ το είχα πει από χθες. Να μια εκπομπή πολύ αξιόπιστη στο θέμα του καιρού, γιατί στα υπόλοιπα. Θα είμαστε εδώ, θα περάσουμε ωραία, θα ακούσουμε μουσικές ωραίες, θα πούμε τα νέα μας, θα βγείτε στον αέρα, θα παίξουμε, θα τραγουδήσουμε, θα γελάσουμε, θα συζητήσουμε. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένω, 211-700-7931. Μην αγχώνεστε καθόλου, ο καιρός, η βροχή είναι αυτή που ζήσαμε και δεν θα είναι άλλη, διότι αύριο έχουμε 32 με 33 και ηλιοφάνεια, λίγα συννεφάκια, Σαββατοκύριακο θα ξαμολυθούμε όλοι στις παραλίες. Εύχομαι να είσαστε καλά, να έχετε μια όμορφη Πέμπτη, είναι απόγευμα Πέμπτης, 9 Ιουλίου 2026, χρόνια πολλά στο Παγκράτιο και στην Παγκρατία που γιορτάζουν σήμερα. Είναι του Παγκρατίου Ιερομάρτυρος, από το Παν και Κράτος. Ο Πανίσχυρος είναι ο Παγκράτιος, χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά και σε σένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζεις σήμερα. Με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με ένα ωραίο τραγούδι από Έλληνα Παπαρίζου, από το παρελθόν. Να ξεκινήσουμε, γιάνιξε μου λίγο καρτέλα, Έλληνα Παπαρίζου. Και να ξεκινήσουμε με ένα τζιγολό, ζιγκολό από Έλληνα Παπαρίζου. Αμέσως τώρα στον σφαίρα 102.2, γιατί μπορεί να έβρεξε, μπορεί να έχει ακόμα λίγο νερό, αλλά παρόλα αυτά είναι καλοκαίρι. Ιούλιος, πιο καρδιά καλοκαιριού δεν έχεις. 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω.

0: Γίνεται. Απογευματινό σφαίρα 102.2 Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου εδώ παρέα μέχρι τις 8 και πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Καταρχάς θέλω να σας πω ότι διαβάζω τώρα εδώ στο πρώτο θέμα ότι έγινε αναγκαστική προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο της Ακίνθου, έχει κλείσει και ο διάδρομος. Γιατί παρουσίασε μηχανική βλάβη. Υπάρχει και βίντεο που μπορείτε να το δείτε, είναι σοκαριστικό το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Δόξα τω Θεώ είναι καλά ο άνθρωπος. Υποδειγματική κρίθηκε από την πολεμική αεροπορία η αντίδραση του χειριστή πιλότου του F-16, ο οποίος μετά από μηχανική βλάβη παρουσίασε το αεροσκάφος και προκλήθηκε και φωτιά στη συνέχεια. Ακολούθησε κατά γράμμα και με απόλυτη επιτυχία όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, άιβησε τις δεξαμενές καυσίμων, προσγείωσε το αεροσκάφος διασώζοντάς το χωρίς να χρησιμοποιήσει τις ρόδες και η αντίδρασή του θεωρήθηκε άψογη. Τις επόμενες μέρες θα τον συναντήσει ο Νίκος Δένδιας. Αυτό για την πόρα την καλοκαιρινή σας είπα. Επίσης, είναι μια ιδιαίτερη μέρα σήμερα, ειδικά για εκείνους που άκουγαν πάρα πολύ έτσι pop rock μουσική και ειδικά την χαρακτηριστική βραχνή φωνή της Bonnie Tyler, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Total Eclipse of the Heart από αυτό το τραγούδι που έγινε πάρα πολύ γνωστό σε όλο τον κόσμο. Holding out for a hero, it's a heart, heart attack και όλα αυτά. Η οικογένειά της χαρακτήρισε απρόσμενο το θάνατό της, παρότι νοσηλευόταν σε δύσκολη κατάσταση. Κάποια στιγμή, τον Ιούνιο, θυμάμαι, είχαμε διαβάσει ένα θέμα όπου είχε ξυπνήσει από το τεχνητό κόμμα η Bonnie Tyler. Παρέμεινε σοβαρή η κατάσταση υγείας της, σήμερα όμως έφυγε από τη ζωή. Και η αλήθεια είναι ότι είναι 75 ετών. Μικρή θα έλεγα σε ηλικία. Έγινε πασίγνωση από αυτό το τραγούδι που ακούμε. Στο νοσοκομείο της Πορτογαλίας έφυγε και απροσδόκητο χαρακτηρίζει το θάνατό της οικογένειας Βρετανίδας μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσαν. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα θέλω να σας πω ότι πάρα πολλά πράγματα έχω και σήμερα για εσάς στον Σφαίρα 102.2, όπως για παράδειγμα έχω και πακέτο Pizza Fan, πακέτο Combo και το Water Fan Water Park, όμως έχω και το δώρο από τον Νίκο Οικονομόπουλο, που θυμάστε που λέγαμε χθες και τον Νίκο Οικονομόπουλο που πάει στη συναυλία έτσι, είχε κάποια νεύρα. Διάβασα διάφορα σχόλια για αυτό που λέγαμε χθες, που πέταξε τα μικρόφωνα και αυτά, και λένε όσοι παραβρέθηκαν στη συναυλία ότι το έκανε αστειευόμενος. Αυτό που έχει γίνει χαμός και γράφουν και επικυκλοφορεί το βιντεάκι στο TikTok και στα social και τον κράζουν οι διάφοροι, ότι το έκανε για πλάκα. Γιατί ήταν το τελευταίο τραγούδι, έτσι έκλεινε η συναυλία και ήθελε να τραγουδήσει, λέει, χωρίς ακουστικό. Δηλαδή ήταν λίγο αστειευόμενος απέναντι στους μουσικούς, στους ηχολήπτες και σε όλα αυτά. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε διαγωνισμό για Νίκο Οικονομόπουλο μέσα από τον Σφαίρα 102.2 και το Instagram, το λογαριασμό στο Instagram. Πάμε να συνεχίσουμε με Αναβίσια μέσα τώρα στον Σφαίρα 102.2 και Αιγαίο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
8: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Splish splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πι και φι.
4: Γόβα μου κλειστής, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πι και φι.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι.
2: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
10: Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
8: Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
15: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
19: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
20: Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood.
19: Καλό.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Είναι ο Θοδωρής Φέρης στον Σφαίρα 102.2 και το ΥΠΕΣ απόγευμα 5ης 9 Ιουλίου. Σας έλεγα νωρίτερα στην ενότητα σε άλλα νέα για τον θάνατο της Bonnie Tyler και όση ώρα έπαιζε το break διάβασα διάφορα πράγματα και έπεσε το μάτι μου πάνω σε ένα άρθρο του BBC για το πώς γράφτηκε το Total Eclipse of the Heart που ακούσαμε και που ουσιαστικά έγινε γνωστή η Bonnie Tyler όλα αυτά τα χρόνια. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν να μην το τραγουδήσει εκείνη. Και γενικά ήταν να μην είναι εκείνη στη δική της ηχογραφία του τραγούδι αυτό. Μισό λεπτάκι τώρα να το φτιάξω, να το βρω. Λοιπόν, ήταν κανονικά αυτό το τραγούδι να δοθεί στον Meatloaf. Θυμάστε το, πώς έλεγαν το τραγούδι, αχ όχι το I would do anything for love. Ναι. Και δεν της έδιναν ιδιαίτερη σημασία τότε της Bonnie Tyler και έλεγαν ρε παιδί μου ότι δεν είναι για να γίνει να κάνει καριέρα και μήπως δεν είναι η φωνή της και όλα αυτά. Και τελικά εκείνη άκουσε αυτό το τραγούδι και της άρεσε πάρα πολύ αυτός ο καλλιτέχνης και έψαχνε να βρει ποιος του γράφει τα τραγούδια και ζητούσε απεγνωσμένα ραντεβού με τον στιγουργό συνθέτη τον τραγουδιστή Meatloaf. Είχε τραγουδήσει εκείνο στο Bat Out of Hell. Και τελικά έκανε το ραντεβού. Jim Steinman λέγεται ο άνθρωπος που έγραφε τα τραγούδια. Και εκείνος ήταν επιφυλακτικός. Τελικά λέει: έχω ένα τραγούδι, το οποίο δεν το έχω γράψει για σένα, το έχω γράψει για άλλη περίπτωση. Τη το δίνει, αλλά δεν συνηθίζω, λέει, γιατί άκουσε ένα demo με τη φωνή της. Έτσι δέχτηκε να κάνει το ραντεβού μαζί της. Του έστειλαν demo με τη φωνή της Bonnie Tyler. Τρελάθηκε αυτός. Θύμισε, λέει, είχαν ακούσει τόσο παθιασμένη φωνή από την εποχή της Janis Joplin, είχε πει τότε ο Steinman για την Bonnie Tyler. Και ήταν σαν να είχε μια φωνή λίπο, σαν να έσπρωχνε το πιάνο μέσα στο πάτωμα. Τόσο πολύ από την ένταση. Της έδωσε λοιπόν αυτό το τραγούδι και επειδή ο Meatloaf τότε είχε θέματα με τη φωνή του, δεν το είπε αυτό στο τραγούδι και το είπε η Bonnie Tyler. Και έτσι, παιδιά, έφτασε να κάνει αυτή την καριέρα και να πει αυτές τις κομματάρες και να γίνει μια παγκόσμια στάρ. Λοιπόν, αυτά διάβαζα όση ώρα εμείς ακούγαμε μουσικές εδώ στον Σφαίρα 102.2. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω όπως καθημερινά. Έτσι και σήμερα έχουμε τον διαγωνισμό από τα Mac Stores για τη Sun Pro Sanida Sap. Μην ασχολείστε καθόλου με τον καιρό. Μην βλέπετε τη συννεφιά, τις μπόρες, τις βροχές και αυτά καθόλου. Είναι Ιούλιος, έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα έχει αέρα, θα έχει ήλιο, θα έχει θάλασσα, θα έχει βουτιές, θα έχει ηλιοθεραπεία. Και θα έχει και Sun Pro Sanida Sap από τα Mac Stores. Βεβαίως, αν είσαι σε αυτή την κατηγορία και θέλεις να πας στη θάλασσα Σαββατοκύριακο, πρέπει να περάσεις οπωσδήποτε από τα Mac Stores ή να μπεις maxstores.gr online και να έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Από ομπρέλες, τέντες και εξαπλώστρες μέχρι βατραχοπέδιλα, μάσκες, φουσκωτά και ψυγεία και πετσέτες και τα πάντα. Και σε συνεργασία λοιπόν με τα Mac Stores, ο Σφαίρα 102.2 σας δίνει μια Sun Pro Sanida Sap αξίας 249 ευρώ και 99 λεπτών από τα Mac Stores. Στέλνετε τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα. Γράφετε Mac Stores κενό και ονοματεπώνυμο στο 693-610-1022. Αύριο Παρασκευή και την άλλη Παρασκευή κληρώνουμε τη σανίδα. Να δούμε ποιος θα παραλάβει τη σανίδα αυτή από τα υπέροχα καταπληκτικά Mac Stores. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Α, του Βαλάντη. Αυτό, για ανέβασέ το. Τι ωραίο τραγούδι. Ακροβατώ στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι, με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα εκπέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα να σου ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι, ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Του λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω.
2: Τι τζούρνεψε.
1: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
3: Ε, βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
1: Όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή. Ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ. Κατεβαίνουμε, παίρνω το ζεστένα, βγαίνουμε πάνω. Του δείχνω ένα κοσματοπολείο. Του λέω, κοίταξε να δεις. Στη βάση κολλάει το σίδερο.
0: Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στον Σφαίρα. Η απόλυτη μουσική εμπειρία, πιο καλοκαιρινή από ποτέ, με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, η παρέα πηγαίνει δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα και καλεσμένη τη Ρία Ελληνίδου.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
4: Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κουστάκη.

0: συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2
1: και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
2: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις.
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
17: Ευκολία σου λέω.
15: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
20: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
21: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
20: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
22: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσου με BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
17: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
23: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
24: Ιδέα.
25: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
26: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
26: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
26: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
27: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: Σφαίρα 989.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι έξι.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
8: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
9: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
8: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
9: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
8: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
9: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
8: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
9: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
10: Ακούω σφαίρα!
11: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
12: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
11: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
12: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
11: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
12: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
13: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
14: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
15: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
14: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
15: Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
14: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο

0: Μπάμπα Ιταλιάνο.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης Μπάμπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
2: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Είσαι εδώ από το Μιχάλη Χατζηγιάννη στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά πολλά φιλιά. Όπου και να είστε σήμερα που είναι Πέμπτη, δεν ξέρω τι έχετε σκοπό να κάνετε Σαββατοκύριακο. Αν έχετε κανονίσει κάτι ή ό,τι ήθελε προκύψει που λένε. Θέλω να σας πω όμως ότι το Σάββατο έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο event από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στο Βάρκιζα Resort. Με την Σάιος. Ένα ξεχωριστό pop-up event. Ένα εντυπωσιακό Σάιος Van θα βρίσκεται εκεί το Σάββατο 11 Ιουλίου. Θα ανακαλύψουμε όλα τα μυστικά για ούλτρα γλώσσι και λαμπερά μαλλιά. Θα γνωρίσουμε τη νέα σειρά και φυσικά θα μπούμε στο απόλυτο glow mood. Λοιπόν, Sios Intense Glaze. Τα λαμπερά μαλλιά δεν είναι πλέον μόνο υπόθεση κομμωτηρίου. Μπορούμε και στο σπίτι μας με την Sios, η οποία παρουσιάζει το νέο Sios Intense Glaze, η νέα σειρά περιποίησης, η οποία χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από φθορές, ελέγχει το φριζάρισμα, όλα αυτά που θέλουμε δηλαδή, με ενισχυμένη φόρμουλα περιποίησης με Silicium Shine Complex. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο λοιπόν σας περιμένουμε στο Βάρκιζα Resort 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, θέλω να πάμε στο διαγωνισμό για Νίκο Οικονομόπουλο. 20 χρόνια ο Νίκος Οικονομόπουλος βρίσκεται μπροστά μας, μπροστά στο μικρόφωνο, μάλλον και πιο πριν, αλλά που τον γνωρίζουμε έτσι πολύ και μας χαρίζει όλες αυτές τις κομματάρες. Έχουμε με τον Σφαίρα 102.2 αποκλειστικά για τους ακροατές, τους δικούς μας, εσάς δηλαδή. Έχουμε πολύ ωραίο διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2. Μπαίνεις, δηλώνεις συμμετοχή για την πρώτη βινιλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου. Αν θέλεις λοιπόν να κερδίσεις και εσύ το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινίλιο 11 με λίγα λόγια, μπαίνεις τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δηλώνεις συμμετοχή. Νίκος Οικονομόπουλος, 20 χρόνια στην ελληνική δισκογραφία.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί ούτε τον

0: 89. Σφαίρα.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
4: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
5: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
6: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
5: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
7: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Έλα, μαμά.
11: Πού είσαι, αγόρι μου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
11: Από χθες εκεί είσαι?
2: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
11: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
2: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
11: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
2: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
11: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
12: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
12: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
13: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
8: Δυνατά.
7: Στοιχείο.
9: Επιλύγεται.
8: Ναι,
9: τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά. Το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690 695 1670. SteamWash.gr.
13: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πει.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Σφαίρα Viber 6936 10 102 2.

0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Τραγουδάει Κατερίνα Λιόλιου στον Σφαίρα 102.2. Γεια σου Σταυρούλα, πολλά φιλιά στη Βανέσα, στη Δήμητρα, στη Σοφία. Γεια σου Στεφανία, πολλά φιλιά στη Φλόρα, στον Γιώργο. Η Κωνσταντίνα είναι εδώ, η Αριστεία, η Γαλήνη, η Τούλα. Πολλά φιλιά και στο Μιχάλη για το ωραίο μήνυμα που μου έστειλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Τα ίδια λέω και εγώ σε όλους. Όπως ακριβώς τα λες και εσύ. Λοιπόν, πριν παίξουμε, πες το τραγούδι για πακέτο κόπο Pizza Fan αλλά και Water Fan Water Park, θέλω να σας μιλήσω για την Novibet. Η οποία Novibet, είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο. Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως ακριβώς του αξίζει, με την πίτσα μπροστά σου από Pizza Fan. Ολοκλήρωσε λοιπόν την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά novibet.gr. Λοιπόν, τι έχω στα χέρια μου. Έχω καταρχάς ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Water Fan Water Park. Πάρα πολύ ελληνική. Τα παιδιά τρελαίνονται, ειδικά στις νεροτσουλίθες και σε αυτά. Οι μεγάλοι πεθαίνουν με τις ξαπλώστες, τις κρυστάλλινες πισίνες, τα κοκτέιλ, το φαγητό, τον καφέ. Πολύ ωραία στο Water Fun Water Park. Μπορείτε να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να μας σκέφτεστε, τον Σφαίρα 102.2 δηλαδή. Και έχω και ένα πακέτο κόμπο Pizza Fan από την Pizza Fan με μία πίτσα δεκατεμαχίων, Bianca, Premium Bianca, ζύμη αλφόρνο λεπτή crispy, ένα μπέγκερ, μία μακαρονάδα. Όλα αυτά σε ένα πακέτο για εσένα που θα κερδίσεις. Όλα αυτά είναι ένα πακέτο από την Pizza Fan. Οπότε, μισό λεπτό να ανοίξω τις γραμμές. Μόλις εις άνοιξα. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα. Ακούτε λίγο την εισαγωγή από την Έρη και μας λέτε ποιο τραγούδι ψάχνουμε. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Πώς σε λένε?
1: Άννα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Πού είσαι?
1: Τώρα είμαι στο δρόμο. Γυρνάμε από Αυλίδα στο σπίτι.
0: Αυλίδα, τι έκανες?
1: Έχω σπίτι εκεί.
0: Α, και κάνεις διμεράκι, τριμεράκι, μεσοβδόματο.
1: Βασικά πήγα να μαζέψω λίγο την κατάσταση γιατί θα αρχίσουν οι φιλοξενίες με τα μικρά που δεν έρχονται διαφορετικά. Οπότε πήγα.
0: Πρέπει να είναι λαμπίκο το σπίτι δηλαδή για να έρθουνε, τι λες?
1: Είναι, ναι, καινούργιες μέθοδοι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Και εσύ καλομαθημένα τα έχεις σαν και εμένα. Που μου λέει η μάνα μου σήμερα, καλομαθημένο τον έχεις το γιο σου. Τι να σου πω. Τι να σου πω, τι έχεις άδικο? Λοιπόν, Άννα μου, πάμε να παίξουμε. 1, 2, 3 και... Δύσκολο. Περίμενε, άλλη μία.
1: Ναι, άλλη μία. Παίζει να...
0: Τι?
1: Παίζει να είναι της... Πώς τη λένε, η άσπα.
0: Ποια?
1: Άσπα, στάχτη.
0: Δεν το έκανε σαζάμ, φαντάζομαι.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι, αλλά δεν το βρίσκει άνθρωπος, Άννα.
1: Και εγώ πολύ ενθουσιαστικά το.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, στείλε μηνύματα στο Viber, μια χαρά. Στείλε μηνύματα στο Viber τα στοιχεία σου.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να περάσεις ωραία.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Εντάξει, υπάρχουν και αυτή την περίπτωση που μπορεί να βρει ένα τραγούδι που θα το βρει και ένας άλλος. Λοιπόν, 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε να μας πείτε ποιο τραγούδι ψάχνουμε, διότι δίνουμε Water Fun Water Park. Δώσαμε το πακέτο κόμπο Pizza Fun και τώρα πάμε για ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων από το Water Fun Water Park. Για να δείτε τι συμβαίνει εκεί, μπείτε και waterfun.gr. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
2: Γεια σας, Άρτεμις.
0: Άρτεμις, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Ζωγράφου.
0: Ζωγράφου. 1, 2, 3 και... Αχ, τι καταπληκτικό τραγούδι είναι αυτό. Το κατάλαβες?
2: Όχι.
0: Άλλη μία.
2: Παπαρίζου.
0: Το τραγούδι θέλουμε.
2: Το τραγούδι, Αν είχες έρθει πιο νωρίς.
0: Όχι.
2: Αν με δεις να κλαίω
0: με το ράμο. Γεια σου Άρτεμις, φιλάκια, γεια. Παραλίγο όμως, είδες? Κομματάρα είναι αυτή. Όταν είχα γνωρίσει τον Αναστάσιο Ράμο ήταν όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι και τον του είχα πει πόσο πολύ μου αρέσει γιατί είχα τρελαθεί με το τραγούδι αυτό και μου είχε πει το είχε γράψει για τη γιαγιά του. Πάμε, 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Κατερίνα.
0: Κατερινάκι μου. 1, 2, 3 και... Και εμένα κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν... Άλλη μία.
3: Όχι,
0: Όχι, Από τυπώματα μαφή. Και εμένα κάτι μου θύμιζε, αλλά ήταν ο Ιακωβίτης, δεν το κατάλαβα κι εγώ. Γεια σου αγάπη μου, φιλάκια.
3: Ευχαριστώ, φιλάκια. Γεια.
0: 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα και διεκδικήστε ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων από Water Fun Water Park. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Είμαι η Ειρήνη.
0: Η Ειρήνη, από πού τηλεφωνείς?
4: Τώρα είμαι καθοδόν προς Κερατσίνη.
0: Κερατσίνη
4: σπίτι? Ναι, προς το σπίτι.
0: Ακούγεσαι λίγο κουρασμένη.
4: Είμαι
0: καλά, μην φαντάζεσαι ότι και εγώ είμαι ξεκούραστη. Δηλαδή,
4: από το πρωί. Καταλαβαίνω.
0: Και που δεν έχω πάει από το πρωί. Από τις 7.30 είμαι στο πόδι σήμερα. Παναγία μου, λέω.
4: Ωραία.
0: Αφού λέω να λιποθυμήσω το βράδυ. Κατά τις 11 κιλό να πάθω μια λιποθυμία και να ξυπνήσω αύριο.
4: Εντάξει, χαρούλα.
0: Λοιπόν, 1, 2, 3 και.
4: Όχι. Ούτε
0: περίμενε, περίμενε. Άλλη μία. Όχι.
4: Όχι, δυστυχώς.
0: Γιατί άμα. Αυτό. Όλα τα τραγούδια του Μάστορα ξεκινάνε δύσκολα.
4: Ναι.
0: Φιλάκια, γεια.
4: Θα περνάτε υπέροχα, ευχαριστώ.
0: Επίσης αγάπη μου, φιλάκια. Γλυκύτατη. 2-11-700-79-31. Ακόμα μία γραμμή για το Water Fun Water Park. Παρακαλώ.
5: Γεια.
0: Γεια. Εσύ ποια είσαι?
5: Δήμητρα.
0: Από πού τηλεφωνείς?
5: Από Κερατσίνη.
0: Είσαι και εσύ πολύ ξεκούραστη.
5: Όχι, δεν συζητάς καθόλου.
0: Τι ώρα ξύπνησες σήμερα?
5: 7 παρα 10.
0: Και τι έχεις κάνει από το πρωί?
5: Έχω πάει για δουλειά, έχω πάει το παιδί μου σχολείο, έχω γυρίσει από τη δουλειά, πάω σε ένα γιατρό τώρα, δεν έχω πάρει ακόμα το παιδί μου από τη γιαγιά του.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, 1, 2, 3 και...
5: Αυτό είναι Βύση.
0: Ποιο?
5: Ποιο, περίμενε, το καινούριο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, ρε παιδιά. Μπορώ να το ακούσω άλλη μία.
0: Βεβαίως.
5: Παιδιά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Είναι το καινούριο της Βύση. Καινούριο, τέλος πάντων. Πες ένα τίτλο.
5: Δεν μπορώ, κόλλησα.
0: Κολέκε.
5: Επανεξέλεξη τώρα, εντάξει, κατάλαβε.
0: Τι είναι, τι είναι.
5: Το είπα να κυκλοφόρησα.
0: Φιλάκια, να είσαι καλά.
5: Φιλάκια.
0: Πάμε για ακόμη μια γραμμή. Water Fun Water Park, νεροτσουλήθρες, πισίνες, κοκτέιλ, ξαπλώστρες. Στο 2-11-700-79-31, παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
6: Γεια σου, Ελίνα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
6: Δέσποινα από Ηλιούπολη.
0: Δέσποινα από Ηλιούπολη. Όλα καλά?
6: Μια χαρά.
0: Από το 1 μέχρι το 10 η μέρα σου τι βαθμό της βάζεις?
6: 8.
0: 8, είσαι μια χαρά. Είσαι πάρα πολύ καλά. Ή είσαι τοξότης αισιόδοξη.
6: Είμαι σκορπιός.
0: Είσαι σκορπιός.
6: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, είσαι στις καλές σου τότε, συγγνώμη.
6: Ναι, ναι.
0: Τότε, γιατί εγώ που έχω σκορπιό στο σπίτι, μία βάζουμε 8, μία βάζουμε 1. Δηλαδή, κατάλαβες, είναι λίγο.
6: Α, όχι, εντάξει, τόσο κάτω, όχι ακόμα.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη?
6: Πάμε.
0: Είσαι τελευταία γραμμή για σήμερα. Διεκδικείς Water Fun Water Park ο γυναικό εισιτήριο 4 ατόμων. Λοιπόν, 1, 2, 3 και.
6: Παιδί της νύχτας, Μαζονάκης.
0: Όντως, μπράβο σου! Δεν το κατάλαβα. Εγώ θα πήγαινα στο Ρέμο. Αν.
6: Όλα τα βρήκα εκτός από τη Σάστας που είπε η κοπέλα πριν.
0: Καλά, αυτό δεν το βρήκε κανένας. Μόνο η κοπέλα το βρήκε. Δεν ξέρω πώς έγινε
6: ναι,
0: αυτό.
6: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο. Μπράβο σου.
6: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια.
6: Γεια.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπορό!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Πανσέτα χοιρινή μόνο 5,98. 8 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Νίκα σε χρυσές τιμές. Χάινεκεν 4x500 ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
13: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Ωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.

0: κάνεις.
1: 989 Σφαίρα.
2: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
3: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
2: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
4: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονικό. Νετ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
7: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
8: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
7: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
8: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
7: Στα πι και φι.
9: Και στο κλειδί αντιγραφή.
7: Στα πι και φι.
9: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
10: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6.
11: Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402.
12: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
14: Ακούω σφαίρα.
15: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
16: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
17: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
16: Ποια επιλογή?
17: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
16: Δηλαδή?
17: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
16: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
17: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
16: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
17: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
16: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
17: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
16: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
17: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
16: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
17: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
16: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
0: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
14: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
0: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
14: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
17: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
17: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
18: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
19: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
18: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
19: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
18: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
19: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
20: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
20: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
21: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
20: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
21: Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
20: Ξημε...

0: 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
2: Λοιπόν, για μισή ώρα ήταν ακινητοποιημένος. Και τι έκανε και κατάφερε να φύγει? Δεν μπορούσε κανείς να επέμβει, έτσι. Ήταν όλοι ανήμποροι. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα την εικόνα, κάτω του εικόνα. Κανείς δεν μπορούσε να πλησιάσει εκεί. Λοιπόν, ο άνδρας άπλωσε το χέρι του και άρχισε να χαϊδεύει τη Λένα. Και η κίνηση αυτή είχε σε αποτέλεσμα το ζώο να ηρεμήσει. Έψαξα, δεν είναι AI, γιατί το ανέβασα και την Daily Mail, να ξέρετε. Και σιγά σιγά, νοχελικά και αργά, άρχισε να απομακρύνεται και επέστρεψε στο δάσος. Και έτσι ο βοσκός κατάφερε να απελευθερωθεί. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, το ζώο αντιλαμβάνεται, καταλαβαίνει ότι εδώ δεν θέλω ούτε κακό να σου κάνω, ούτε τίποτα. Και άρχισε να χαϊδεύει τη Λένα, ρε παιδιά. Είναι φοβερό. Αν δείτε το βίντεο, είναι τρομερό, τρομερό. Λες τώρα, τελείωσε τότε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν μπορώ να τον σώσω, τον έφεγε τέλος. Λοιπόν, φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Πάμε να θυμηθούμε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Μπορείς να ανακαλύψεις και εσύ την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Η Βάσο, η φίλη μου, πάντα επιλέγει τραγούδια που έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω, που είναι υπερκομματάρες, που λες τι τραγούδι είναι αυτό, και σήμερα επιλέγει Άννα Βύση και Ποιος θα μου χαρίσει το αντίδοτο, αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102,2.

Μέχρι και το δίπλωμα, λέει, οδήγηση μπορούν να σου πάρουν. Ακόμα και με 50 χιλιόμετρα την ώρα. Τι έχει αλλάξει, λέει, με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Διαβάζω, παιδιά, ότι είναι πάρα πολύ αυστηρός. Και τι γίνεται τώρα? Μέσα, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, εντός κατοικημένων περιοχών, το ανώτατο όριο ορίζεται πλέον στα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Εξαίρεση αποτελούν οι μονόδρομοι με τουλάχιστον 2 λωρίδες κυκλοφορίας, καθώς και οι οδοί διπλής με 2 λωρίδες ανακατεύθυνση και όλα αυτά, όπου το ανώτατο είναι τα 50 χιλιόμετρα. Και υπάρχουν και οι κάμερες, ναι, και έχει και πολύ δυνατές κυρώσεις αυτό. Και υπάρχουν και οι κάμερες, οι οποίες δεν μπορείς να ξεφύγεις, γιατί γίνεται σταδιακή ενεργοποίηση καμερών με τεχνολογία AI, οι οποίες αυτοματοποιούν τη διαδικασία καταγραφής παραβάσεων και τη βεβαίωση προστίμων. Βεβαίως. Αυτό θέλω να σου το πω. Επίσης, αυτό διάβασα τώρα σε τίτλο, διαβάζω τίτλους τώρα τελευταίους. Ο Tom Hanks είναι στην Αντίπαρο και έχει γενέθλια, έγινε 70 ετών και γιόρτασε τα γενέθλιά του με μια βουτιά στην Αντίπαρο. Γιατί έτσι θα γιορτάζεις καλύτερα. Μα είσαι εδώ, στα ελληνικά νερά, το γιορτάζεις καλύτερα. Πάμε λίγο στον καιρό, μιας μιλάμε για την Αντίπαρο. Γιατί τον είπαμε στην αρχή και τώρα έχει περάσει η ώρα για να δούμε αν έχει να κάνουμε ένα refresh και να δω ότι αύριο δίνει 33 βαθμούς με λίγα σύννεφα. Okay. Το Σάββατο δίνει 35 με 36 και ηλιοφάνεια. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Γιατί κατάλαβα καθόλου. Εν τον Ιούλιο, μπορώ να σου πω, ο Ιούλιος πηγαίνει χαλαρά. Αυτή τη εβδομάδα δεν την κατάλαβα. Την Κυριακή έχουμε 36 με 38 και ηλιοφάνεια, ωραία. Τη Δευτέρα το ίδιο. Την Τρίτη το ίδιο, δηλαδή πορτοκαλί είναι οι θερμοκρασίες, γιατί είναι αυξημένες. Και ηλιοφάνεια, 4 αποφορά και βοριάδες Δευτέρα Τρίτη. Θέλω να σας πω, από Τετάρτη έχει ο Θεός, έτσι. Λοιπόν, αυτό. Πάμε στη Novibet και να σας πω ότι τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο. Μια νέα προσφορά γνωριμίας στη Novibet υπάρχει. Ζεις το λοιπόν και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορεί να γίνουν δικά σου με μερικά κλικς. Τι περιμένεις λοιπόν, μπορείς να τα αποκτήσεις τώρα στη Novibet, να μπεις novibet.gr. Τι ωραίο τραγούδι από την Demi αμέσως τώρα.

0: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
1: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
2: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
3: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
2: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
3: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
2: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
3: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
2: Στην Καρδαμάδα, στον Κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
3: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
4: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
5: Παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu

0: Heineken 4x500ml μόνο 5,31 και Mammoth μόνο 4,92. Γαλαξίας.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντώνη,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Ήδη Αδάμου και Ξελογιάστρα στον Σφαίρα 102.2 με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε λοιπόν την καμπάνια στα social media της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Απόγευμα 9 Ιουλίου. 9, καλά δεν λέω. Έχω χάσει τις μέρες. 9 Ιουλίου στον Σφαίρα 102.2. Είμαι η Ελίνα Παπίλα. Κάναμε πολύ ωραία παρέα από τις 5 έως τώρα και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ωραία το υπόλοιπο της 5ης. Έχει τη Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Έρη. Αύριο στις 5 θα είμαστε μαζί και πάλι. Να είστε καλά, να προσέχετε. Φιλάκια.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πήγα στο Μουσχάτα
2: και
1: πέτυχα ένα ξενοδοχείο που πηγαίνουν ζευγαράκι.
3: Τι εννοείς πέτυχες?
1: Μπήκα, το είδες.
2: Μπήκες!
3: Μπήκες μέσα.
1: Μπήκα μέσα, αλλά μπήκα και βγήκα γρήγορα.
3: Πάω. Πόσο γρήγορα?
1: Τρέχω, ανεβαίνω στη σκαλοπάτια και φωνάζω. Έρχεται η γυναίκα σου!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
15: Ευκολία σου λέω.
17: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
18: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
0: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Τζοχάνα, για λέει.

0: Μάγκε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
2: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2, σήμερα Πεμπτούλα, 9 Ιουλίου. Να είστε καλά, να είμαστε καλά. Αυτό έχει σημασία και όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Και στην τελική να σας πω και κάτι. Άμα βλέπεις ότι σε πάει λίγο έτσι τρεχάλα όλο το έργο, κάνε μια παύση. Πες παιδιά συγγνώμη, δίψασε η ψυχή μου, η καρδιά μου, πρέπει να την ξεδιψάσω. Και με ποιο τρόπο ξεδιψάει η ψυχή και η καρδιά και το κορμί, γιατί το κορμί καταπονείται τελικά. Και αυτό εννοώ καταπονείται, μην το αγνοούμε. Πρέπει να ξεκουραστείς ή τέλος πάντων να κλείσεις τα τηλέφωνα, να απομακρυνθείς από όλους αυτούς που θέλουν κάτι από σένα και να πεις εδώ είμαστε τώρα. Γιατί έτσι όπως το πάμε βλέπω, ακόμη και στις διακοπές, πραγματικά η έννοια των διακοπών είναι αυτό ακριβώς. Διακόπτω τα πάντα. Ό,τι δηλαδή κάνω τον υπόλοιπο καιρό, δεν το κάνω το διάστημα που είμαι σε άδεια. Άρα τι δεν κάνω? Δεν ασχολούμαι με υπολογιστή, με mail, με τηλέφωνα, με υποχρεώσεις. Κοιτάω να ξεδιψάσω τις ανάγκες μου, τις πραγματικές ανάγκες μου. Παιδιά, θα το λέω και θα το ξαναλέω μέχρι να ακούγομαι στο τέλος γραφική, αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να είστε καλά εσείς. Δεν μπορείτε να βοηθήσετε κανέναν αν δεν είστε καλά. Εγώ θα βάλω τα δυνατά μου, βοηθώντας εμένα, γιατί το έχω ανάγκη να είμαι κοντά σας, να ακούω ωραία τραγούδια, να παίρνω ωραίες ιδέες, να σας κάνω χαρούμενους. Είναι ανταλλαγή ενέργειας αυτό για μένα προσωπικά. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Και έχω σήμερα πολύ ωραία πράγματα. Έχω βασικά ένα καπετάνιο, ο οποίος είναι αυτό που λένε, okay, να είσαι ο καπετάνιος στο καράβι της ζωής σου, αλλά άμα βρεις κάποιον και του δείξεις εμπιστοσύνη, γιατί δεν είναι μόνο το να τη νιώσουμε την εμπιστοσύνη, να το δείξουμε. Ξέρεις, καμιά φορά αισθανόμαστε πράγματα για κάποιους ανθρώπους, αλλά επειδή έχουμε μάθει να είμαστε
2: 989
0: σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα, προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Έλα, μαμά.
6: Πού είσαι, αγόρι μου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα?
6: Από χθες εκεί είσαι?
5: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
6: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
5: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
6: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις?
5: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
6: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
6: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
7: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
8: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
10: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
11: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
10: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
10: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
11: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
10: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
11: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
12: Ακούω σφαίρα.
13: Άκουσα πως όταν δίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
15: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
14: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
16: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
17: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
18: Καλοκαίρι στον Σφαίρα
19: 989.

0: 89 σφαίρα.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Πρωινό σφαίρα! Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, ναι, φίλε. Είχε μία βάρκα, τατουάζ, ναι, στο χέρι του, ναι, και έχει γίνει περοκιάνιο.
3: Ο Μπάμπης πάχινε.
4: 6 με 7, 8, 9,
5: 6 με 10.
2: Πρωινό σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
7: Όλα είναι μουσική.

0: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου να αγκαλιάσω, να φιλώ στο άδειο στρώμα.
1: Σφαίρα 989.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
3: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
9: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
8: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
9: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
8: Στα πι και φι. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πι και φι. Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Splash, splash και θα τρελαθώ.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ποια θα μας πει το ανέκδοτο που ξέρετε?
4: Εγώ, η Γεωργία.
3: Έλα Γεωργία μου, σε ακούμε.
4: Έλα η δασκάλα στο τοτό. Τότε μπορείς να γράψεις μερικές προτάσεις? Και λέει ο τοτός ναι. Και πάει στη μαμά το τοτός: μαμά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Μετά πάει στον μπαμπά του: μπαμπά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Ποιον, αυτό με την καράφλα? Μετά πάει στον αδερφό του το μικρό και λέει Σούπερμαν, Σούπερμαν. Και μετά πάει στη μικρή του αδερφή και λέει θα ξαναγεννηθώ. Και μετά στη πιο μικρή και λέει θα ξεφύγω με το αμάξι της Μπάρμπι. Και μετά πάει στη κυρία του και λέει, κυρία, τότε πες μας τις προτάσεις του. Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Τότε θα σε πάω στο διευθυντή. Ποιον, αυτόν με την καράφλα? Τότε θα σε πετάξω από το παράθυρο. Θα ξαναγεννηθώ. Τότε θα πάω. Είμαι
3: Σούπερμαν, Σούπερμαν. Μπράβο!
5: Υπέροχο! Μπράβο, Γεωργία!
2: 6 με 7, 8,
0: 9, 10.
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα 98,9. Ανιάσα δρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λεντούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
8: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
9: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
8: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
8: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα, η μουσική σου παίζει εδώ.
10: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
3: Αντικοινωνικό τουρισμό,
2: ναι,
3: μα είναι κοινωνικός τουρισμός.
4: Θα πληρώνεις?
2: Όχι, όχι, θέλω να πάω μόνος μου.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: τη σφαίρα. 989.
1: Έλα, μαμά.
2: Πού είσαι, αγόρι μου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
2: Από χθες εκεί είσαι?
1: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
2: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
1: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
2: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
1: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
2: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
3: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
4: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
1: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
1: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
1: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
1: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
7: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. είναι στάση ζωής.
5: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Καλοκαίρι στον Σφαίρα
0: 989.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
3: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
4: Πριτσε.
5: Βρωμιάρης.
3: Όχι.
4: Πώς?
3: Κλανόδιος. Ρε, είναι πολύ καλό. Το ξέρεις το Θόρ?
4: Ναι.
3: Το Θόρ κρατούσε και το σφυρί. Πώς πέθανε ο Θόρ?
4: Πώς?
3: Ξεθόριασε.
2: Έξι με 10. Πρωινό σφαίρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες,
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα.
10: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
14: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχε να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
3: 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, Μινά, που τι γίνεσαι, ζωή μου, λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
4: Ο Μινάς.
3: Πώς γίνεται.
2: Και εγώ του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις, του λέω, εδώ τρεις κάνουνε, λέω.
3: Ναι.
2: Μου λέει, έγινε παπάς.
4: Α, έτσι.
5: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
1: 6 με 8, 8,
6: 9, 10.
1: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC. Και μπες στην παρέα.
8: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ pstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Όλα είναι μουσική.

0: 9.89.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
4: Ξέρω εγώ.
5: Πεινασμένος.
3: Όχι. Σαρκίρα.
6: Σαρκίρα, σαρκίρα.
2: 6 με 8.
7: 9.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Πρωινό Σφαίρα.
0: Η μουσική σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούσα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Όλα είναι μουσική.

0: Τι λέει μόνη της αυτή?
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά.
0: Τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας την παράλληλη αγάπη μου με περιφέρεια?
0: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα.

0: 89. Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Πάρτε τώρα τηλέφωνο. Ναι, μην τρέπεστε. Πρωί-πρωί. Πείτε του σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Και ας μην βρίσκω ποτέ. Σ' αγαπώ.
3: Μήπως ενοχλεί τέτοια ώρα.
2: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πει
4: σ' αγαπώ. Είναι λίγο νωρίς, Γρηγόρη.
2: Θυμάμαι, έπαιρνα τη μάνα μου, την έλεγα μαμά σ' αγαπώ. Τι ώρα. Πείτε αυτό του σ' αγαπώ σου υπάρχουν.
4: Παίρνει τηλέφωνο, Γιώργο. Παίρνει
5: τηλέφωνο. Γιώργο, καλημέρα.
2: Σ' αγαπώ.
4: Ποιο ήταν, ρε.
3: Ένα φίλο.
4: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα. Έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
3: Γιατί να πάρουν τώρα, θα δει τι πάθουν όλοι.
5: Bonjour.
2: Σ' αγαπώ.
5: Αυτό.
2: Φίλια, γεια.
4: Δεν σε χάλασε. Λίγο γι' αυτό.
3: Μανώ.
5: Έλα, γόρι μου.
3: Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις.
4: Τώρα μην με τρελαίνετε, ρε φίλε.
3: Σ' αγαπώ, φιλιά.
6: Καλημέρα, τι έγινε.
4: Αδερφή, σ' αγαπώ.
6: Γιατί, τι έκανα.
3: Βλέπεις.
1: 6 με 7,
7: 8, 9, 10.
1: 6 με 10. Πάμε και προχωρήσαμε. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Σφαίρα, η μουσική σου παίζει εδώ.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Όλα είναι μουσική.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασόν.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: πονάει άστο.
1: 989 Σφαίρα.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Γιόλο, πρωινό, σφαίρα.
4: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
5: Αντικοινωνικό τουρισμό?
4: Ναι.
5: Μα είναι κοινωνικός τουρισμός.
6: Θα πληρώνεις?
4: Όχι, όχι, θέλω να πω μόνος μου.
3: Πρωινό, σφαίρα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Απόψε οδήγησε με σφαίρα, όχι με ποτό.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
4: Ξέρω εγώ.
5: Πεινασμένος.
3: Όχι. Σαρκίρα.
6: Σαρκίρα, σαρκίρα.
2: 6 με 7,
7: 8, 9, 10.
2: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
8: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
2: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εγώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Όλα είναι μουσική. Πέσε μου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχε να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
4: 24 χρόνια.
3: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, ρε Μινά, πού, τι γίνεται, μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
5: Ο Μινάς.
4: Πώς γίνεται.
3: Και εγώ του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις, του λέω εδώ. Τρεις κάνουνε, λέω.
4: Ναι.
3: Μου λέει, έγινε παπάς.
5: Α, έτσι.
6: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
2: 6 με 10. Πάμε και πρωινό Σφαίρα.
7: Σφαίρα.
8: Τώρα.
7: Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.
8: Έλα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.
6: Πίνω λίγο παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφη να τα σπάει.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
3: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
4: Πριτσε.
5: Βρωμιάρης.
3: Όχι.
4: Πώς?
3: Κλανώδιος. Ωραία, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ?
4: Ναι.
3: Το Θόρ,
4: ναι,
3: κρατούσε,
4: ναι,
3: και,
4: ναι,
3: το σφυρί.
4: Ναι, ναι.
3: Πώς πέθανε ο Θόρ?
4: Πώς?
3: Ξεθόριασε.
2: Πρωινό σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Καλοκαίρι στον Σφαίρα
0: 989.

Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας. Ένας κόσμος βουλιάζει όταν γυρνάς εσύ.

ζωή. Ένα τζιν πεταμένο στα λες κρασί. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρετάς εσύ.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα Radio.

0: 89 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Να πω και έναν έκδοτο.
3: Βεβαίως.
4: Εννοείται ρε Παναγιώτη.
2: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
4: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
3: Θύμα αληστείας.
2: Όχι.
4: Πώς λέγεται,
3: πώς
4: Παναγιώτη?
2: Κάρλος.
3: Κάρλος.
4: Κάρλος.
1: 6 με 8. 9. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: τη σφαίρα. 989.
1: Η ώρα είναι
2: ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα. Πάω σε ένα φούρνο και παίρνει σε γειτονία που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
3: σώμα, όλα καλά.
2: Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ.
4: Πόσο πολύ το θέλω κι εγώ αυτό το κουρασάν.
2: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει από πότε στο αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιο πήρε το κουρασάν.
3: Ποιο πήρε το κουρασάν, εγώ.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: 989 Σφαίρα.
1: Και επιτέλους φτάνει στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, είναι φίλε. Είχε μία βάρκα, τατουάζ, ναι, στο χέρι του,
4: ναι,
3: και έχει γίνει περοκιάνιο.
5: Ο Μπάμπης πάχινε.
2: 6 με 7, 8,
6: 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: Όλα είναι μουσική. Σφαίρα 989. Η ώρα είναι 3.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Η μουσική σου.